0: της αξιόπινης πράξης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: New music show.
2: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Καλοκαίρι 2025, όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa.
1: This is New Music
2: Show. What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
0: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.
1: Hey, this is Medusa and this is our new single Melodia together

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικόπτερου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο καζαβίτι της Θάσου σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Και καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει.
2: Καλό μας μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Παιδιά, να πω κάτι έτσι, από αυτά τα εκτός μικροφώνου που ζούμε κάθε φορά. Μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάει ο κόσμος, κάτι έβηχε πριν. Και είναι λες και έχω ακούσει άλλον.
1: Έτσι, είδες πως αλλάζει η φωνή τελείως, ρε παιδί μου.
2: Ούτε εγώ τέτοιο μπασάρισμα. Που ξέρεις ότι κλείνει ο λαιμός συχνά. Αλλά τέτοιο μπασάρισμα δεν το
1: αλλάζει η φωνή. Έχει διάφορες παραλλαγές. Δεν είναι μία φωνή. Περιττό να σου πω τώρα. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέμε. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια. Έτσι περιττό να σου πω ότι, ας πούμε, όσος κόσμος με ακούει και μετά με συναντάει έξω, μου λέει είσαι, είναι η ίδια φωνή. Είσαι εσύ ο ίδιος. Μήπως βάζετε κάτι ειδικά μηχανήματα, λέει, στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι η φωνή σου, δεν ακούγεται η ίδια.
2: Μήπως βάζεις, όπως βάζουν οι τραγουδιστές, κάποιο auto-tune, βάζεις και σε
1: έλα,
2: κάτι
1: αυτό,
2: τέτοιο.
1: Ναι. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη.
1: Αρχίσαμε τα ωραία. Έτσι, δηλαδή μπαίνει ο μήνας με Σαλόμη και είναι Αύγουστος. Έτσι.
2: Πώς το νιώθεις, πώς το βλέπεις όλο
1: τέλειο,
2: αυτό.
1: Φανταστικό, τι, όλο μαζί το πάει.
2: Ποιο κεφάλι θα σερβιριστεί, ψάχνεις να βρεις.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το υπόλοιπο κοιτάω εγώ. Όλο και κάποιο κεφάλι υπάρχει.
2: Τι εννοείς?
1: Να σερβιριστεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια, έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης, που έρχονται αργότερα. Και Διβαλίκος μας και Δραμάδος θα είναι εδώ για δύο ολόκληρες ώρες, κύριε και κύριοι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται.
0: Για τα ζώδια. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Στις γενικές κατευθυντήριες, το βασικό που έχουμε να πούμε είναι το πέρασμα του ζυγού, μάλλον της Αφροδίτης στο ζυγό, που είναι φιλικά, είναι σε μια θέση ισχύως εκεί η Αφροδίτη, οπότε βοηθάει να είναι λίγο εντονότερο το ερωτικό στοιχείο. Πες μου τι άλλο θέλεις για το καλοκαίρι, για μια αυγουστιάτικη εβδομάδα.
0: Υγεία και χρήματα μετά, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζωδιάκια μας με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Γενικότερα η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως σας πιάνει η επιθυμία να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φαίνεται να κυλούν κάτι παραπάνω από όμαλα. Ταύροι, ενδεχομένως να έχετε κάποιες επισκέψεις στο σπίτι σας, κόσμο που μπορεί να φιλοξενείτε, ένα πηγενέλα συνεχόμενο το οποίο δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την εβδομάδα είναι να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και να βρείτε έτσι μια πιο υγιεινή οδό, να πούμε. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια. Η αλήθεια είναι πως είναι έντονα συναισθηματική και ερωτική η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα και σας παροτρύνει για αρκετά ραντεβού. Αν είσαστε μόνοι, είναι σίγουρο ότι αν είστε μόνοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν θα είστε στο κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Αυτό είναι εγγύηση για την εκπομπή.
1: Για τέτοιο ερωτισμό μιλάμε.
0: Αυτή είναι εγγύηση για την εκπομπή βασικά.
1: Καρκινάκια. Ο ήλιος και ο Δίας γενικότερα σας έχουν βοηθήσει να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων και αυτό συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήστε ωστόσο να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι ως προς τα έξοδα γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο να παρασυρθείτε. Λιονταράκια, αυτό που σκέφτεστε περισσότερο είναι το φλερτ αυτή την εβδομάδα. Είτε σκέφτεστε να φλερτάρετε εντονότερα, είτε υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας έχει κεντρήσει την προσοχή και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σας, ή από την άλλη πλευρά σκέφτεστε πώς θα κανονίσετε μια ωραία απόδραση με το τέρι σας. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα και είναι πολύ ερωτικά. Πάμε στους παρθένους. Παρθενάκια. Είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο, να ξεφύγετε ενδεχομένως από μια καθημερινότητα που σας έχει κουράσει. Σίγουρα είναι πιθανό να έχετε είτε κάποιο ξαφνικό έσοδο από εκεί που δεν το περιμένατε, είτε να καταφέρετε να κλείσετε να κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να τα πληρώσετε. Δεν ξέρω να το κάνετε, να κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό μια δραστηριότητα. Είναι τέτοια η διαδικασία τέλος πάντων αυτή της εβδομάδας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγή μου, όμορφες στιγμές με φίλους μπορείτε να περάσετε κατά κύριο λόγο, ενώ το πέρασμα της Αφροδίτης σας κάνει το κέντρο της ερωτικής προσοχής. Αρκετοί θα πέσουν στη γοητεία σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σκορπιοί, αρκετές ευκαιρίες έρχονται προς το μέρος σας. Ευκαιρίες που αφορούν, τώρα θα μου πείτε, αυγουστιάτικο τα επαγγελματικά, και όμως τους σκορπιούς αυγουστιάτικα τα επαγγελματικά αποκτούν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ωστόσο θα αποφασίσετε ότι πρέπει να δώσετε και λίγο περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας, προσέχοντας τη διατροφή, προσέχοντας την υγεία, γενικότερα φροντίζοντας τομείς που το έχουν ανάγκη. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον Άρη, στην Αφροδίτη που θέλετε να πάτε εσείς. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε και το σχεδιάζετε και είναι πολύ πιθανό αυτό το ταξίδι να μην έχει να κάνει με σύντροφο, να μην έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά να είναι ξεκάθαρα με φίλους. Εγώ καιρή. Ο ήλιος και ο Δίας σας δίνουν γενικότερα απλόχερα κάποια δώρα αυτή την περίοδο, ενώ από την άλλη πλευρά και η Αφροδίτη ενισχύει από τη νέα της θέση το κομμάτι των επαγγελματικών και σας δίνει καλύτερα αμοιβόμενες ευκαιρίες. Υδροχόοι, οι σχέσεις είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και το πώς θα καταφέρετε να τις ισχυροποιήσετε, τουλάχιστον αυτές που σας ενδιαφέρουν. Αν είσαστε σε σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσετε πως ξανανιώνει. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως για να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να πάρετε μια προαγωγή ή να αλλάξετε εργασία πηγαίνοντας σε κάτι το οποίο θα σας ωφελήσει πολύ περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται. Έτσι να πάρουμε και εμείς εδώ μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε. Την ακούτε ότι τη χρειαζόμαστε την ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι...
1: Το μυαλό φεύγει λίγο.
0: Έτσι, φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ, όχι λίγο, θα έλεγα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας Κατραμάδος, και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως έχουμε πει, ζητάμε, αν έχετε κι εσείς έτσι τη χαρά, να μας στείλετε βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Μωρή, όπως το κάναμε και πέρυσι.
0: Παγιρεύοντας. Τι εννοείς, παγιρεύοντας? Δηλαδή είναι κακό να σου στείλει άλλο, σου ακούω από την τάδε παραλία. Να, εδώ είμαι.
1: Βρε, δεν ξέρεις πού σε ακούει και τι κάνει την ώρα που σε ακούει.
0: Δεν πειράζει, άμα θέλει να το στείλει το βίντεο, θα το στείλει.
1: Θες και σε βιντεάκι, και καλά
0: κοιτάει. Θα το στείλει. Άμα θέλει, θα το στείλει. Άμα δεν θέλει, θα το στείλει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Προσπαθώ να συγκρατηθώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. 3 Αυγούστου σήμερα. Να το θυμίσουμε και αυτό. Για όσους είναι τσακωμένοι με το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει. Σαββατοκύριακο.
2: Καλή μας εβδομάδα και καλό μας μήνα.
1: Ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού, θα έλεγα. Από όλες τις απόψεις. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου, το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπη και Μιχάλη Κυρκού. 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ισπανία θα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πείραμα ίσως θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ίσως το η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που υπάρχει πάνω στη γη μέχρι στιγμής για τους τζογαδόρους.
1: Α, κάτι πήρε το ναι, μάτι.
0: 10.000 εθελοντές τζογαδόροι και 4 χρόνια που θα γίνει αυτή η έρευνα, σε 4 χρόνια μέσα. Θα τους δίνουν κάθε μήνα ένα προκαθορισμένο ποσό για να παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί θα αντλούν πληροφορίες,
1: ναι,
0: για το πώς αντιδρούν στις νίκες, πώς αντιδρούν στις ήττες,
1: πώς ρισκάρουν. Σκοπός αυτής της έρευνας ποιος είναι.
0: Πώς ρισκάρουν. Η συμπεριφορά γύρω από το τζόγο. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάνω μία έρευνα γιατί θέλω να ανακαλύψω κάτι, ώστε να το χρησιμοποιήσω εκεί.
0: Η συμπεριφορά τους ενδιαφέρει, η συμπεριφορά γύρω από τον τζόγο. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Για να περιοριστεί ο τζόγος.
0: Όχι. Γιατί να περιοριστεί ο τζόγος, βγαίνουν τόσα λεφτά.
1: Ω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ρωτάω.
0: άμα μπεις σε ένα καζίνο κανονικό, όχι ιντερνετικό, θα δεις πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Διάβαζα κάποια στιγμή κάπου ότι είμαστε εν αναμονή, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η απόφαση, ενός δικαστηρίου σε ευρωπαϊκή πόλη, ως προς το τζόγο και ως προς τις εταιρείες τζόγου που θα ενδεχομένως θα απαγόρευε τη διαφήμισή τους.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Και αυτό αυτομάτως, εάν αποκτούσε συνολική ευρωπαϊκή εφαρμογή, θα επηρέαζε πάρα πολλά, διότι πλέον οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες χορηγούς εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Δηλαδή θα είχε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση
0: που... Και ομάδες έχουν χορηγούς, ναι.
1: Που επεκτηνόταν αυτό, ναι, ναι.
0: Και ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Δεν θα είχες, ας πούμε, όλα αυτά. Μέχρι και κύπελα έχουν ονομασίες χορηγών. Οπότε θα αλλάζανε πολλά. Δεν νομίζω να περάσει, αλλά σου λέω τώρα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Αν για κάποιο λόγο...
0: Η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου είναι αυτή.
1: Αν για κάποιο λόγο αυγουστιάτικα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Δεν κάνετε επίσης διακοπές.
1: Δεν μπορούν να κάνουν λόγο... διακοπές, να έχουν έρθει στα μέρη μας και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Συμβαίνουν και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε, δηλαδή στα social θα μας βρείτε. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα, φιλίες και γενικά να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο Καζαβίτη της Θάσου σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλεψε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα. Είναι 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Να το πούμε και αυτό, και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές.
2: Καλή, ναι, καλώς μας ήρθατε.
1: Στα μέρη μας. Επιβαλίκος μας και δραμάτους εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: 3 Αυγούστου.
1: Κάθε Δευτέρα.
2: Κάθε Δευτέρα έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: είναι αυτό με τη ζέστη, ξέρεις, μερικές
2: φορές. Είναι αυτό
1: φορές.
2: Με τη ζέστη που κολλάει λίγο ο κέφαλος.
1: Να ανοίγεται air condition.
2: Δεν φταίω όμως, γιατί αυτό που θα σου διαβάσω είναι πολύ συναρπαστικό. Έχουμε ξανασυζητήσει
1: το διάστημα είναι γενικά πιο συναρπαστικό.
2: Πώς μπορεί κάτι να μυρίζει στο διάστημα, πώς μπορεί να... Τι αίσθηση μπορεί να σου αφήνει.
1: Μασχαλίλα, ξέρω κι εγώ.
2: Πώς μυρίζει ο γαλαξίας μας.
1: Τώρα δεν θέλεις να ακούσεις πώς μυρίζει.
2: Σαν ρούμι, μούρα και αλκοόλ. Παιδιά, ο γαλαξίας μας παρτάρει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Και εμείς δεν είμαστε στο πάρτι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Μια σχετική...
1: Συγγνώμη, ποιος έβγαλε μύτη και
2: μύριζε. Μια σχετική επιστημονική έρευνα.
1: Όχι, όχι, όχι, ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε το γαλαξία.
2: Άκου τώρα. Μια επιστημονική έρευνα που έγινε στο κέντρο του γαλαξία μας ανακάλυψε μια χημική ουσία γνωστή ως μυρμικικός εθυλεστέρας που μυρίζει, λέει, σαν μούρι και ρούμι. Σαν μούρα και ρούμι, μούρι. Σαν μούρα και ρούμι.
1: Πες το έτσι.
2: Το διαβάζω, δεν το πείτε έτσι.
1: Μα πραγματικά, πες το έτσι, δηλαδή τώρα το εξήγησε.
2: Και ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει τόσο πολύ εθανόλη που θα μπορούσε να εφοδιάζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με 300.000 μπύρες τη μέρα για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Ο γαλαξίας μας θα πίνει σταθερά, δεν είναι?
1: Όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει και εμάς. Σας έχω σε ένα ωραίο περιβάλλον, μας λέει. Στη γη σας έχω τόσο πιωτό και εσείς κάθεστε και κάνετε πολέμους, ας πούμε.
2: Μα ναι, δηλαδή δεν βγάζεις άκρη.
1: Με τους ανθρώπους
2: δεν βγάζεις άκρη. Μ' αρέσει η μυρωδιά πάντως του μούρου.
1: Μούρο.
2: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Μην το συνεχίζεις.
2: Τραγούδι.

0: Έχουμε εδώ διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να σας μιλήσω περισσότερο για το περπάτημα. Έτσι, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάρουμε ειδικά, ψηλογές.
0: Νομίζω ειδικά από το COVID και μετά. Έτσι, το περπάτημα έχει μείνει σε πολλούς έτσι. Ένα σπορ, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε, δεν το είχαν στο πρόγραμμά τους, αλλά επειδή σου επέτρεπαν να περπατάς, έτσι δεν ξέρω αν θυμάσαι, απαγορευόταν να κάτσεις κάπου. Έπρεπε να περπατάς μόνο.
1: Ναι.
0: Βόλτα το σκύλο έξω, ξέρω και εγώ, περπατάς. Γενικά, άθλημα. Τι άθλημα να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το που βάζουμε στο χέρι πολύ, όχι εγώ, αλλά πολλοί το κάνουν αυτό, που βάζουν και μετά με τα βήματα στο κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά τα 10.000 βήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, δεν είναι καθόλου επιστημονική άποψη και δεν έχει έρθει καθόλου από επιστήμονα αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, εάν μάθετε από πού έχει έρθει, θα μείνετε... Ας πούμε, κοκαλό, μιλάμε για διαφημιστικό τρίκ, διαφημιστικό κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία του 1960. Ότι αν κάνετε 10.000 βήματα την ημέρα, είναι όλα καλύτερα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ισχύει τώρα από επιστημονικής πλευράς, έτσι, σου λένε ότι για τα 4 με 5.000 βήματα, σου λένε οι επιστήμονες, ότι μειώνουνε την, πώς το πούμε, την θνησιμότητα. Έτσι, 7 με 8.000 βελτιώνεις την κατάσταση της καρδιάς σου και του αναπνευστικού. Και 10.000 βήματα έχουμε μείωση της... Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τώρα.
1: Είναι η ηλικία που δεν μπορείς να διαβάσεις κοντά, δεν μπορείς να διαβάσεις μακριά, δεν μπορείς να διαβάσεις γενικά.
0: Καθόλου. Είναι μείωση της, της καρδιάς, ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε αυτό. Δηλαδή τα 10.000 βήματα δεν το έχουν πει οι επιστήμονες. Αυτό είναι το νόημα. Το έχει πει μια διαφήμιση στην Ιαπωνία το 1960. Δεν έχει επιστημονική βάση. Εσύ πόσα βήματα κάνεις την ημέρα,
1: Εύη? Δεν έχω βάλει να μετράω τα βήματα.
0: Ειδικά άνθρωποι που είναι με καθιστική δουλειά πρέπει να τα κάνουν αυτά. Βγαίνεις σαν την τρελή να περπατήσεις, έστω κάποια στιγμή το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Σαν την τρελή βγαίνω τέλος, αλλά ναι. Το να περπατήσω... Εντάξει, κοίτα, πάω να σταθερά πεις, κάθε βράδυ...
0: Θα περπατήσω μισή ώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ θα πάω σταθερά βόλτα το σκύλο μου.
0: Αυτό,
1: αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσα βήματα είναι αυτό. Ναι.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Ακόμα ένα διάλειμμα έρχεται.
1: Πώς μου τα λέτε έτσι, για κύριε Κατραμάδο, με υποχρεώνετε.
0: Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι στην τσέπη, παιδί μου. Γι' αυτό και επιστρέφουμε
1: να
0: εδώ.
1: Να πήγατε στο στοματάκι μας, παιδί.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες. Αυτό με το στόμα γιατί το θέλεις. Γιατί ήθελες και το έπες. Α, και αυτό γιατί το λες.
1: Να πιούμε κάτι.
0: Εντάξει, okay. Το έχει κάνει χειρότερο. Δεν το σταματάει.
1: Μπορώ να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αν μ' να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Έτσι, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι των διακοπών, θα έλεγα, εκεί που κάνουν οι περισσότεροι. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα.
2: Okay, το λες.
1: Από εδώ και πέρα, από τώρα μέχρι και τις 20-25 Αυγούστου είναι το peak, θα λέγαμε. Έτσι, επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
2: Έτσι, βεβαίως,
1: έχουμε εξαπλωθεί τώρα με τη φαντασία μας και παρέα με τον Elon Musk που έχει τα φράγκα και πηγαίνουμε Άρη, έτσι, στρίβουμε, έτσι, πηγαίνουμε Κρόνο, μετά Αφροδίτη, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ, πού θα πάει.
2: Θα θέσω ένα ερώτημα,
1: ναι, ναι,
2: στον Κοσμά. Κοσμά, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα?
1: Δεν θα γίνει. Τι κάνουμε δηλαδή? Εδώ θέλεις 6 με 8 μήνες από τη γη να φτάσεις στον Άρη. Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: ξεκινήσαμε 2, καταλήξαμε 4. Ήρθαν δίδυμα.
2: Οι αστροναύτες όλοι λένε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι.
1: Όχι καλά.
2: Και δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι, θα το είχαν δει.
1: Θα το βλέπανε από τις κάμερες όλοι.
2: Ή από τις κάμερες, ή αυτοί που υπάρχουν
1: μέσα στο... Δωμάτιο σεξ, γιατί δεν έχουν κάνει σε ολόκληρο το διαστημικό σταθμό?
2: Λοιπόν.
1: Βύχη. Έτσι, τώρα δηλαδή θέλει να μας δείξει στον αέρα.
2: Ποιο είναι.
1: Δημοσίως, θέλει να μας δείξει ότι είναι. Ξέρεις, μαζεμένη.
2: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η έλλειψη βαρύτητας.
1: Εντάξει. Okay.
2: Γιατί η έλλειψη βαρύτητας καθιστά το συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς τρόπο πρόσδεσης, δηλαδή μόνο αν τους δέσεις με κάποιο τρόπο μαζί, οι αστροναύτες...
1: Εάν ο ένας κάθεται ακούνητος, η μία δηλαδή βασικά, που... θα γίνει δουλίτσα.
2: Οι αστροναύτες θα αποθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά. Μία...
1: Δεν ξέρουν από σεξ το διάστημα.
2: Μία αστροναύτης παρομοίασε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σαν να έχεις καταδυθεί σε πισίνα και να προσπαθείς να συνευρεθείς με τον άνθρωπό σου κάτω από το νερό της πισίνας.
1: Εντάξει, άμα μπορώ και να αναπνέω, γιατί όχι. Μπορώ να συνευρεθώ και κάτω από τα πλακάκια. Δεν έχω πρόβλημα της πισίνας.
2: Οπότε, για να γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια εξάσκηση σε πισίνες.
1: Ναι, μπορεί και αυτό. Τι
2: και
1: να
2: μετά
1: πω.
2: Να το δοκιμάσουν στο διάστημα.
1: Μπορεί και αυτό. Αλλά άμα τους έρθει, γιατί να μην το κάνουν? Έχεις εξαισθηθεί.
2: Άμα δεν μπορούν.
1: Θα μπορέσουν. Βρίσκει τρόπο
2: μπορεί
1: ο άνθρωπος.
2: Μπορεί να μπορούν να βρεθούν, παιδί μου.
1: Μπορεί και όμως και να μπορούν.
2: Μπορεί να πλησιάζουν και να διώχνουν ένα τον άλλο με το.
1: Μπορεί όμως και να μην διώχνουν ένας τον άλλον, να το σπρώχνει έτσι με λίγη δύναμη, όχι πολύ γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, και να έρχεται κοντά του.
2: Το άλλο πιθανό πρόβλημα είναι ότι επειδή επηρεάζεται η κυκλοφορία του αίματος στο διάστημα, είναι πιθανό ο άντρας να μην μπορεί να ανέβει επίπεδο για να λειτουργήσει.
1: Εγώ τα βλέπω όλα αισιόδοξα, μπορεί να γίνει το συμπούρμπουλο εκεί πάνω, αρκεί να το θέλεις. Έτσι, θα συνωμοτήσει το σύμπαν.
2: Τον Κοσμά.
1: Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και είμαστε και πιο κοντά στο σύμπαν.
2: Θα στείλουμε τον Κοσμά που είναι πρόθυμος.
1: Όχι, όχι. Αλλά, καθόλου δεν θέλω και πάνω να πάω ποτέ. Ούτε καν.

0: Κάθε καλοκαίρι έχουμε διάφορες συναυλίες που συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, δεν μιλάω επίσης για τα πανηγύρια, έτσι. Μιλάω για συναυλίες ξένων καλλιτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκαν οι Έλληνες, έτσι, ποιες συναυλίες θέλουν να δουν ένα από τα ερχόμενα καλοκαίρια, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει τις χρονιές, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε ονόματα μετά από αυτή την ερώτηση. Dua Lipa είναι με στη λίστα. Bad Bunny.
1: Ναι.
0: Όχι ο Bugs Bunny.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Eminem επίσης. Η Celine Dion που ήταν να έρθει και μετά αρρώστησε και δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τη Celine Dion. Λοιπόν, επίσης ο Kendrick Lamar. The Weeknd. Taylor Swift.
1: Λογικό.
0: Time Impala. Billie Eilish. Και Oasis. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία, έτσι, είναι στη λίστα, στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, αυτών που είναι να έρθουν στη χώρα μας για συναυλίες. Ή ποιους θέλεις από αυτούς? Για βάλε, για πες μας εσύ, παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ μια συναυλία που ήθελα να γίνει στην Ελλάδα έγινε.
0: Εμείς από μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς. Είναι τα ονόματα που θέλει περισσότερο ο κόσμος, σου λέει.
1: Μάλλον ο Weekend.
0: Και εγώ το ίδιο, εκεί ήμουνα. Τι λες, αρχίζουμε και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό. Πλέον δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν μου κάνει κλικ κάτι άλλο. Έτσι, με την Billie Eilish θα κοιμηθώ. Επίσης, δεν το κόβω για συναυλία. Δεν ξέρω. Αυτό, ναι, μόνο The Weeknd. Θα έλεγα. Είναι ηλικία. Τι να το πω, δεν ξέρω.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τώρα εδώ στο στούντιο συζητάμε για τις συναυλίες που λέγαμε εδώ και τα πρόσωπα των συναυλιών.
1: Τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε. Έτσι. Και δεν βγαίνουμε. Έτσι, αυτά τα γνωστά.
0: Που υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπουμε με κι άλλοι και όλα αυτά τα ωραία.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο,
0: αύριο
1: σε 22 ρίτσες από τώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιάς σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο Καζαβίτη της Θάσου σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλεψε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της Οικίας Λιμενικής Αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ακόμη εδώ.
2: Ακόμα εδώ.
1: Και πού είσαι ακόμα που λέμε.
2: Μην το συζητάς καθόλου, μην το λες.
1: Λοιπόν,
2: αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Επειδή το λέει και η επιστήμη, ναι, μέσα από μελέτες.
2: Α, το λέει.
1: Ότι οι καλύτερες διακοπές είναι οι χειμερινές, παιδί μου.
2: Έτσι λέει η επιστήμη.
1: Ναι, έτσι
2: η επιστήμη διαβάζει, εσύ, Ηλία. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Μια κυρία η οποία μένει απέναντι και τη λέει.
2: Εντάξει, να τη πει τη κυρία να πάει εκείνη διακοπές.
1: Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
2: Εδώ είμαστε.
1: Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Είναι.
1: Καλό μήνα να πούμε, έστω και ετεροχρονισμένα.
2: Να πούμε.
1: Λοιπόν. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ξεκινάμε και αυτό το πενθήμερο μαζί. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα από το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα βάλουμε ακόμα περισσότερες μουσικές ενότητες.
1: Με απειλείς?
0: Όχι. Α. Και αυτό γιατί? Γιατί εντάξει ρε παιδί μου,
1: εμάς θέλουν να ακούνε τραγούδια, θέλουν να
0: βέβαια
1: ακούνε.
0: Λοιπόν, εγκαινιάζουμε λοιπόν από σήμερα άλλη μία μουσική ενότητα, τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Πάλι? Εντάξει. Ωραία τραγούδια του καλοκαιριού.
0: Ναι. Και μάλιστα με στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Α, και με στοιχεία.
0: Είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν κάνει τα περισσότερα streaming.
1: Α, τα μισά δεν θα τα ξέρω. Πάλι θα μου μάθεις κάτι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Choosing Texas.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της country, της Ella Langley.
1: Okay.
0: Σκίζει νούμερο ένα στο Billboard.
1: Σκίζει στο Billboard.
0: Παρένθεση. Έχει γίνει φοβερή στροφή στην country.
1: Πού?
0: Παγκοσμίως.
1: Στην Αμερική. Παγκοσμίως,
0: ναι.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα. Να ακούμε και τα λαϊκά, τα δημοτικά τραγούδια της Αμερικής είναι η φόλη.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25.
1: Ναι.
0: Το κύριο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της Dandelion.
1: Ωραία.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε όμως σαν άλμπουμ ολοκληρωμένο το 2026.
1: Α, είναι πρόσφατο.
0: Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 για τα albums.
1: Ωραία.
0: Και πρώτο ήταν το Choosing Texas, το τραγούδι αυτό,
1: αυτό,
0: το οποίο έφτασε νούμερο 1 εκεί στο Hot 100, παραμένοντας παρακαλώ πάρα πολύ στην κορυφή για 11 μη συνεχόμενες, αλλά παρόλα αυτά 11 εβδομάδες. Και έτσι έκανε τη Langley, πρόσεξε, την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που ταυτόχρονα βρέθηκε στην κορυφή των charts και στα albums και στα singles.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Τι να ακούσουμε? Πρέπει να πούμε πρώτα κάτι άλλο.
1: Να ακούσουμε αυτό που θες να πεις.
0: Α, μπράβο. Να πούμε για τις σχολές η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Α,
0: είναι.
1: Το έχω. Περίμενε.
0: Για πες.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Mm-hmm. Το τονίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κλείσουμε επίσκεψη ή να μάθουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για αυτό το θέμα στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-9640-117 για την Γλυφάδα
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr.
0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη τη Langley.

0: Αυτό είναι αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φίλους, έχεις φίλους.
1: Αυτό. Εμένα σοκολατάκια είσαι την καλύτερη.
0: Για όνομα του Θεού. Ο Μπόνο λέει χάρισε αμάξι στην Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πρώτα απ' όλα, τι σχέση έχει ο Χαβιέ Μπαρδέμ αυτό, να κάνουμε μαναφούκι έτσι επί τόπου.
0: Δεν ξέρω αν το εγκρίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρει, πώς το μάθει από εμάς.
0: Υπάρχει ένα αλλά σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η Πενέλοπε έχει αμαξοφοβία.
1: Άσε με τώρα.
0: Ναι, και μάλιστα να σου πω είναι σοβαρό.
1: Μη με ταράζεις με τα πόδια, πάει παντού.
0: Όχι, δεν οδηγεί αυτή.
1: Α, αυτό
0: διότι εννοείς. Η αδερφή της είχε πάθει ένα πολύ άσχημο ατύχημα.
1: Τώρα χωριέ πλάκα, αυτό είναι σοκ, έτσι.
0: Με το
1: πραγματικά.
0: Αυτοκίνητο. Και από τότε της έχει δημιουργηθεί ένα κάτι.
1: Ένα
0: δεν θέλει, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μπόνο. Έτσι, της χάρισε ένα αυτοκίνητο και μάλιστα τέλος πάντων.
1: Σκέφτεται να πάρει και δίπλωμα η Πενέλοπε.
0: Ναι, σου λέει, αφού τώρα μου το έκανε που μου το έκανε το δώρο το παλικάρι, ένα, μην τον προσβάλλω.
1: Πρόσεξε, δημιουργούμε με αναφούκι, σου ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει άντρα να της πάρει αυτοκίνητο να της φύγει ο φόβος, τον πόνο, περίμενε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, θα το ελέγξω.
0: Πάντως το Μουντιάλ μαζί ήτανε.
1: Ήτανε. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τη μέρα, τη νύχτα δεν ξέρουμε. Εντάξει,
1: βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε, δεν παίρνουμε όρκο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει νεύρα.
1: Γι' αυτό και το λέει και η επιστήμη. Να πω κι εγώ κάτι επιστημονικό.
0: Όχι η κυρία επιστήμη, η επιστήμη γενικώς.
1: Η επιστήμη γενικώς.
0: Για πες.
1: Μια μελέτη του European College of Neuropsychopharmacology, είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λέω έτσι σπαστά, αποκάλυψε ότι τα μωρά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν νεύρα.
0: Okay.
1: Είναι επιρρεπείς στις εναλλαγές της διάθεσης. Ενώ τα μωρά που γεννιούνται τους ψυχρούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτονοήτως είναι πιο cool.
0: Αυτός είναι γεννημένος Μάιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι και κάτι έτσι μεταξύ cool και σχιζοφρένειας.
0: Ναι, κοίταξε. Οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις.
1: Βέβαια. Πάντως, επιστρέφω στην επιστήμη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν ξέρουν να μας πούν ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει η πίστη ότι οι νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη που είναι οι ορμόνες της καλής διάθεσης ενδέχεται να επηρεάζονται από την εποχή του έτους κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Γεννιούνται μέσα στη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Νεύρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Όλη την ημέρα σηκώνται το βράδυ, τη νύχτα το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τσίτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνονται και μέσα στην κοιλιά. Πόση άλλη επιστήμη θέλεις για να με πιστέψεις? Ειλικρινά δηλαδή, πιο πολύ δεν μπορώ να στα αναλύσω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Τραγουδάκι.
1: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Look me in the eye. Tell me that I'm still alive. 'Cause what you did last night was a sin.

0: cause, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε καινούργια ενότητα επίσης.
2: Αυτό είναι.
1: Διότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή,
2: ναι,
1: επί πάρα πολλές εβδομάδες, λέγαμε στους αγαπημένους μας και τις αγαπημένες μας.
2: Τι να κάνω στο κάμπινγκ.
1: Όχι.
2: Τι
1: να φάνε το βράδυ.
2: Α, τι να φάνε το βράδυ.
1: Το τι θα κάνω στο κάμπινγκ, με συγχωρείς αγάπη μου, είναι δική τους υπόθεση.
2: Σωστό.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καλά, έχουμε κι εμείς κανένα δύο ιδέες. Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εφαρμόζονται.

0: οι ιδέες αυτές. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν,
1: ναι,
0: θα ξεκινήσουμε να τους λέμε πώς να ξεκινάνε τη μέρα τους. Με breakfast.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Και έχουμε ξεχάσει το ελληνικό breakfast, αγάπη μου.
1: Το οποίο είναι κοτζάμπ φαΐ, δεν είναι απλό breakfast.
0: Και ξέρεις πόσα ωραία breakfast
1: έχουμε.
0: Πληθυντικός.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν για σήμερα. Αυτό επίσης από το cantinamag.gr της Γιάννας Μπαλαφούτη.
1: Mm-hmm.
0: Ελληνικό breakfast, παιδιά, ντάκος για πρωινό.
1: Ντάκος για πρωινό. Ζήτω η Κρήτη.
0: Το κρυθαρένιο παξιμάδι,
1: ναι,
0: η όρημη ντομάτα, η ξινομιζήθρα
1: ή
0: το κατσίκι δομοκού.
1: Ξινομιζήθρα δαγκωτό.
0: Με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνθέτουν ένα πρωινό που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ομάδες τροφίμων.
1: Αρκεί να μην το συνοδεύεις με καπουτσίνο, έτσι.
0: Έτσι. Mm. Μικρό μυστικό, τρίψτε ελαφρά την ντομάτα πάνω στο παξιμάδι και αφήστε το για 2 λεπτά να μουλιάσει λίγο.
1: Έτσι, να πάρει την ντοματίλα.
0: Φοβερό, ρε φίλε.
1: Τρομερό, μην το συζητάς. Ακόμα πιο φοβερό, δε,
0: ναι,
1: είναι αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Τι σχέση έχει με το breakfast αυτό?
1: Έχει σχέση με το σύνολο, ολιστικά θα το δεις.
0: Α,
1: είμαστε ωραίοι. Είμαστε με το μαλλί εξάλλου.
0: Με το breakfast ξεκινά
1: η μέρα.
0: Και με
1: το breakfast ξεκινά η μέρα.
0: Με τις σπουδές ξεκινά τη ζωή σου.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα καλύτερη σύνδεση.
0: Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να ασχοληθούμε με την εγγραφή μας, mm-hmm, στις ανώτερες σχολές Α στο 210-41-20-714
0: ή στο 52-79-500
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει και είμαστε στον Αύγουστο, έτσι. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ο ήχος των τζιτζικιών, που είναι και επίκαιρα τώρα λόγω καλοκαιριού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, λειτουργώντας σαν μουσική υπόκριση του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί όμως τραγουδούν τα τζιτζίκια? Το χαρακτηριστικό τραγούδι του καλοκαιριού προέρχεται αποκλειστικά από τα αρσενικά τζιτζίκια. Σκοπός τους είναι να προσελκύσουν τα θηλυκά για ζευγάρωμα, με κάθε είδος να εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα για να αναγνωρίζεται από τον σωστό σύντροφο. Τα αρσενικά παράγουν τον νεκοφαντικό ήχο τους μέσω των τυμπανικών οργάνων. Δύο μεμβράνες στην κοιλιά τους δονούνται με ταχύτητα έως 500 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ η κοιλιά λειτουργεί ως φυσικό ηχείο ενισχύοντας τον ήχο. Τα τζιτζίκια εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι, καθώς είναι ψυχρό αίμα και χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για να ενεργοποιηθούν. Βγαίνουν μαζικά από το έδαφος όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει σταθερά τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου για να αναπαραχθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούν κάτω από το έδαφος ως προνύμφες, τρεφόμενες με ρίζες δέντρων. Ως ενήλικα, ζουν μόνο λίγες εβδομάδες στην επιφάνεια, με αποκλειστικό σκοπό την αναπαραγωγή και τη συνέχιση του είδους. Και οι πληροφορίες έρχονται από το «Η Εφημερίδα».
1: Δεν υπάρχει ωραιότερος καλοκαιρινός ήχος, ρε φίλε, από αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιάς σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο Καζαβίτη της Θάσους σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφτασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλεψε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Όλη δική μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ξεκινώντας τον Αύγουστο παρέα.
1: Έτσι.
0: Δύο στην τιμή του ενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Και φυσικά, δύο στην τιμή του ενός. Συμφέρει. Πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η κοπέλα πραγματικά ήταν αξιοαγάπητη.
1: Και ήταν και τόσο λιγερό κορμί και όμορφο κορίτσι. Και πάρα πολύ ευγενική.
0: Μιλάμε για την Νίκη Μπακογιάννη, παιδιά, η οποία έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος με 2-0-2. Και έτσι κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 3/8/1996.
1: Και μάλιστα πέρασε στο βιβλίο του Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί ήταν 1,70. Είναι 1,70 μόνο η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήδηξε 2-2.
0: Μάλιστα. Πήδηξε 33 πόντους
1: πάνω από το ύψος της.
0: Μάλιστα. Σωστό. Για να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με ρεκόρ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Για πες μου.
0: Θα σου πω ότι μπορεί κανείς να σπουδάσει βοηθός βρεφονιπιοκόμων και μην το παίρνετε, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολύ χρήσιμες οι σπουδές αυτές.
1: Και ειδικά για τις μαμάδες είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι σπουδές.
0: Και για τα
1: εκεί
0: μικρά.
1: Εκεί που αφήνεις τα παιδιά, εννοώ.
0: Έτσι, που θέλουν τη φροντίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε βοηθή βρεφονιπιοκόμων στα ΙΕΚ Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και μία τρέλα.
0: Κι όμως ισχύει.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ισχύει.
1: Ότι σου φαίνεται φυσιολογικό εσένα.
0: Αυτή την πάθανε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει τώρα θα μείνουμε εμείς Χριστούγεννα χωρίς λαμπάκια.
1: Με την αμμουδιά. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Μαγιόρκα λοιπόν πάμε. Και εκεί η Πάλμα λέει στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, είναι τρελή αυτή η Ισπανία.
0: Μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών. Και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, στην Πάλμα de Mallorca συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τυποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν για να έχουν.
0: Και αυτό έγινε γιατί έχει στόχο, λέει, να εξασφαλίσει ότι φέτος θα έχουμε και έγκαιρη οργάνωση ο Δήμος,
1: ναι,
0: και θέλει να προλάβει καταστάσεις όταν η πόλη κινδύνευε να μείνει χωρίς την παρέλαση των τριών βασιλιάδων.
1: Α, είναι αυτή με τις σημαίες.
0: Μάλιστα, χριστουγεννιάτικα, πριν από 2 χρόνια, έτσι για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονιές της πόλης, που θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
1: Να το πούμε αυτό στους ελληνικούς δήμους, να πάθουν καρδιακή προσβολή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, Αύγουστο μήνα και μου βάζεις χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε παρακαλώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Καβάλα News.
1: 102,8.
13: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι επίσης αστείο.
1: Δεν είναι, ισχύει όμως.
0: Ναι, αλλά είναι αστείο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει εποχές. Ναι. Διότι το χρήμα πλέον το υπολογίζει διαφορετικά.
0: Το υπολογίζει
1: διαφορετικά.
0: Να πιάσει
1: περισσότερο τόπο.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι Αμερικανίδες τουρίστρες ότι το κάνουν στην Ευρώπη και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
1: Και πρόσεξε να δεις, αρχίζει και.

0: Κακά λες και ήταν κουνούπια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια μετά, τα περιοδικά μόδας χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως must. Όχι μόνο στη Γαλλία, γενικά.
1: Έτσι.
0: Η αντιλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα, γιατί μιλάνε και οι επιστήμονες γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να τη φοράμε χειμώνα, καλοκαίρι, άντρες, γυναίκες. Και τα πιο περιζήτητα προϊόντα έρχονται είτε από τη Μεσόγειο, είτε από την Ασία.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή,
1: ως Μεσόγειο.
0: Ναι, είτε τον Ειρηνικό. Μα. Γιατί όμως. Αυτό που ξεκίνησε, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες αντιλιακά όπως εμείς, διότι το FDA, ο δικός τους οργανισμός δηλαδή
1: φαρμάκων,
0: δεν επιτρέπει τα προηγμένα φίλτρα UV. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα βάζουν, είτε δεν τα βάζουν, το έγκαυμα το έχουν αγκαλιά. Οπότε σου λέει, αντί να γυρίσω κόκκινη,
1: έτσι είναι, αγάπη μου,
0: να γυρίσω με αντιλιακό.
1: Ας πάμε μια βόλτα, ας πούμε, μέχρι την Ελλάδα να πάρουμε και το
0: δεν
1: αντιλιακό
0: έχουμε
1: μας.
0: Εμείς εδώ ελληνικές εταιρείες
1: εξαιρετικές.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να παίρνω και ένα τσολιαδάκι.
0: Τσολιαδάκι, όταν λες να πάρεις ένα τσολιαδάκι.
1: Ή ένα παρθενώνα σε μικρό ομοίωμα.
0: Α, μάλιστα. Θα το πάρουν και
1: αυτό. Ή ένα τέλος πάντων τέτοιο μαγνητάκι ψυγείου με ένα ανεμόμυλο.
0: Θα το πάρουν και αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάνε και αγκαλιά τα αντιλιακά.
1: Θα μπορούμε να δίνουμε με ένα τέτοιο και ένα αντιλιακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις, ας πούμε, Αύγουστο μήνα ψυκτικό. Μωρέ, και τους άλλους μήνες.
1: Και ηλεκτρολόγο.
0: Και
1: την πληγή.
0: Πάντων,
1: γιατί δεν μιλάς για την πληγή.
0: Ένα καλό, βέβαια. Και ένα καλό συνεργείο.
1: Ραντεβού. Έτσι. Να κλείσεις για το αυτοκίνητο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και πού θα πέσεις.
1: Σωστό.
0: Και αν ξέρει αυτός.
1: Ακόμα πιο σωστό.
0: Πού μπορεί να το μάθει, λοιπόν, για να γίνει πετυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός.
1: Στις ανώτερες σχολές Α, εκεί που υπάρχουν σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. 210-41-27-14.
1: 210-52-79-500.
0: Ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα σε αυτό που αγαπάς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, στην ενότητα του Summer Songs,
1: ναι,
0: της εισαγωγής, βάζουμε τα τραγούδια τα οποία
1: στο σύμφωνα Billboard,
0: με το Billboard, έχουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια, θα λέγαμε.
1: Streaming.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τραγούδια τα οποία βάσει το Airplay,
1: ναι,
0: έτσι, είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Α, εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί και να τα ξέρω. Για πες.
0: Λοιπόν, Teddy Swims.
1: Ναι.
0: You know Teddy Swims.
1: I know.
0: Και Bad Dreams.
1: Ωραίο.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 24, το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του. I've tried everything but therapy.
1: Καλός κι αυτός.
0: Έτσι. Ο πατέρας του τον μίλησε στη soul μουσική, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Σε νεαρή ηλικία, ακούγοντας Marvin Gaye, Stevie Wonder και Al Green.
1: Μα,
0: πάρα πολύ τον εκτιμώ. Το πραγματικό του όνομα, πρόσεξε, είναι Jaden Colin Dimmesdale.
1: Dimmesdale.
0: Dimmesdale.
1: Α, Dimmesdale.
0: Ναι. Πώς προκύπτει το Teddy Swims, το Swims, από το ακρονίμιο Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Καλό.
0: Έτσι.
1: Καλό.
0: Στις 8 Ιανουαρίου του 2025 ο Sims και η κοπέλα του Ιρέη Ράιτ ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. 27 Ιουνίου ανακοίνωσαν την γέννηση του γιού τους.
1: Να του ζήσει.
0: Πάμε. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Teddy Swims, παιδιά, και έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, για πες τώρα, παιδί μου.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε. Bad Dreams.
1: Bad Dreams. Αυτό εννοούσες.
0: Ναι.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, και είναι καλό κομμάτι, ναι.
0: Ναι. Και αυτός καλός.
1: Μια χαρά είναι και αυτός.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Και πατέρας νέος. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Αρχή εβδομάδας.
0: Έτσι.
1: Αφού τα καταφέραμε.
0: Παιδιά, ήταν μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικόπτερου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο Καζαβίτη της Θάσου σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες. Τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα αίτια της πτώσης των δύο εναέριων μέσων τύπου Bell διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας. Το λιμενικό σώμα έκανε σπευσμένη μεταφορά 80χρονης και 16χρονου από τον Λιμένα προς την Κεραμωτή την Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μία εστία φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα σε κατοικία στο μεγάλο Καζαβίτη της Θάσου σήμανε συναγερμό την Κυριακή. Ο κίνδυνος επέκτασης αποσοβήθηκε χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία των ιδιοκτητών και του προσωπικού ενός εστιατορίου. Το προσωπικό αντέδρασε ακαριαία, χρησιμοποιώντας τα λάστιχα του μαγαζιού και τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες για να ελέγξει τις φλόγες. Στο σημείο κατέφθασαν στη συνέχεια δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα πληρώματα των οποίων ολοκλήρωσαν το πλήρες σβήσιμο της φωτιάς. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών αλλιεργατών σε σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καβάλας. Το πλοίο κατέπλεψε στο λιμάνι των Ελευθερών, όπου αμέσως μετέβησαν στελέχη της οικίας λιμενικής αρχής και εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν στο κεφάλι ένας 54χρονος και ένας 42χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν 4 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε ένα σφυρί ως όργανο διάπραξης της αξιόπινης πράξης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Πανθρακικό στο πρώτο του φετινό φιλικό παιχνίδι.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς.

0: Έχεις ιδέα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των συνθήκων του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο επιβενόντων στο ένα ελικόπτερο. Η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο χώρος όπου σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η σχηματιστής αδικογραφία θα μεταβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν απλήγματα κατά του Ιράν, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα του pothen.gr. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής σκηνής.
1: Ο καιρός. Ακούτε.
0: Γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 30. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 3 μποφόρ. Ενώ στο Θρακικό άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας βρίσκεται σε άδεια. Δεν θα είναι τον Αύγουστο εδώ, εκτός απρόπτου βέβαια, έτσι. 2-10-3-2-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Λοιπόν, μένονται οι πυρκαγιές στην Αγία Σκέπη, βρίσκεται. Υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές δυστυχώς, αλλά για την κυβέρνηση όλα είναι καλά καμωμένα. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είδαμε και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να μιλούν για αντιπυρικές ζώνες που την ώρα της φωτιάς πήγαιναν να τις στήσουν, δασικοί δρόμοι. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί όπως έχουμε πει, το δάσος προστατεύεται το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι. Χθες την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, αναφερόμενο στις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, δεν είχε συμβεί το δυστύχημα με τα ελικόπτερα, με τη σύγκρουση των ελικόπτερων. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Προσθέτει δε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτα η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα. Σε αυτά απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς, πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην πολιτική προστασία, δηλώνει, πάνω από τα αποκαέδια στο Πόρτο Γερμανό, στο Ρέθυμνο και την Βοιωτία. Την ίδια στιγμή επικαλείται την ένταση των καιρικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας ως άλλοθη μια δικαιολογία που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και διαρκής υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχτεί να κριθεί και η ίδια. Και οι πληγέντες πρέπει να λάβουν ουσιαστική κρατική στήριξη και όχι προϋποθέσεις όπως η ιδιωτική ασφάλιση των περιουσιών τους. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια απρόβλεπτη πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός οφείλει να προσαρμοστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας. Ενίσχυση της πρόληψης και της δασοπροστασίας, στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του πυροσβεστικού σώματος, σύγχρονο εξοπλισμό, καλύτερο συντονισμό, εφαρμογή του πορίσματος Goldamer και ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 112 δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πολιτική προστασίας. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις πυρκαγιές. Υπάρχει συνέχεια βέβαια στην ανακοίνωση για την ιδιωτικοποίηση του νερού και του πολιτισμού, έμεινα σε αυτό που αφορά τις φωτιές. Να διαβάσουμε όμως το μήνυμα κοροϊδία του κύριου Μητσοτάκη για τις φωτιές. Και να το πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα σε όλες και όλους, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αναφορά του στη ανάρτησή του. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα αέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Σε αρκετές περιπτώσεις, τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες, ούτε ρήψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούσαν τις πτήσεις απαγορευτικές, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει την κατάσταση. Στη δική του θητεία μόνο ισχύει αυτό? Μόνο όταν έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα είναι καλά, καμωμένα και οι ακραίες αναταράξεις καθιστούν τις πτήσεις απαγορευτικές? Μόνο όταν είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης έχουμε κλιματική κρίση? Μόνο με κυβέρνηση Μητσοτάκη δοκιμάζονται η πολιτική προστασία και η αυτοδιοίκηση? Αναφέρθηκε σε ενίσχυση με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Για την πρόληψη θα μας πει τι έκανε. Όλοι ξέρουν ότι τα δάση προστατεύονται το χειμώνα. Τι έκανε 7 χειμώνες ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να μας πει τα μέτρα, τα προληπτικά που έχει πάρει? Πώς προστάτευσε τα δάση? Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Η αδιαφορία αρχίζει το χειμώνα και συνεχίζεται το καλοκαίρι με αυτή την κυβέρνηση. Τίποτε απολύτως. Επικοινωνία, δικαιολογία. Και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εργαζόμενους των Δήμων και των Περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν για ακόμη μια φορά μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Δυστυχώς αυτή η μάχη είχε και βαρύ τίμημα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους, σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Μπα, οι τεμπέληδες που παίζουν τάβλη, κύριε Μητσοτάκη, έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας, αλήθεια? Ξεχνάτε την άβρα που τους έριχνε νερό και τους ματατζίδες που τους άπησαν στο ξύλο με εντολή σας? Τι έγινε? Αυτοί είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Που τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό. Που μαγειρεύουν κάποιοι για να τους δώσουν φαγητό να φάνε. Πεταμένους τους έχετε. Σε ένα δάσος με φωτιά. Που δεν μπορούν να μπουν μέσα τη νύχτα. Εσείς τους έχετε κάνει έτσι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και να κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ώρες πριν τις φωτιές, εποχικοί πυροσβέστες με ανακοίνωσή τους ανέφεραν ακριβώς όσα ζούμε με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι απαντάτε σε αυτούς, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί αυτό που ζούμε τώρα το έχουν περιγράψει εποχικοί πυροσβέστες πριν τις πυρκαγιές, ότι θα γίνει αυτό. Και όντως γίνεται, είναι σε εξέλιξη. Τι απαντάτε σε αυτούς? Γιατί δεν κάνατε προσλήψεις? Και γιατί επιτρέπετε να υπάρχουν 3 και 4 ταχύτητες πυροσβεστών, αφού λέτε όλα αυτά για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενίσχυσης και όλα αυτά που λέτε στον κόσμο για να τσιμπήσει και να πει ότι τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή μόνο όταν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη φυσάει? Η άνεμη είναι μόνο για αυτή την κυβέρνηση? Και τι να κάνει και η αυτοδιοίκηση? Γιατί έχετε δώσει χρήματα στην αυτοδιοίκηση για την πρόληψη ή για να κάνουν διάφορα άλλα? Μα χθες βλέπαμε ρεπορτάζ που έφτιαχναν ζώνες, τα greater εκεί, τα ξεαυστικά μηχανήματα, μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι είχαν μπει. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα? Τι κάνατε το χειμώνα? Τι κάνατε την άνοιξη? Γιατί τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό και μαγείρεψαν εθελοντές φαγητό για να τους δώσουν? Αυτό είναι το ενδιαφέρον σας? Αλλά ο κλέφτης και ο ψεύτης, τώρα τι να πούμε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, εδώ πέρασαν 7 και ακόμα ψέματα λέει. Αναφέρει σε άλλο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα καταγραφή, ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύσουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ποια πρόληψη ακριβώς, κύριε Μητσοτάκη? Το 112, σήκω φύγε να μην καείς. Ποια ακριβώς είναι η πρόληψη? Επειδή άκουσα και κάτι επιχειρήματα, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται για να κάνουν συμψηφισμούς κλπ. Να ρωτήσουμε πού ξαναφτιάχτηκαν με κυβερνητική βοήθεια ή παρέμβαση. Στη Θεσσαλία? Στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη? Πού? Όταν φύγουν οι κάμερες τελειώνει και το κυβερνητικό ενδιαφέρον, κύριε Μητσοτάκη. Στο Αρκαλοχώρι μάλιστα δεσμεύτηκαν βοηθήματα από τράπεζες. Τα μπλόκαραν μόλις μπήκαν στους λογαριασμούς των πληγέντων, των σεισμοπαθών. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα που είναι στο όνομα των οφηλετών. Ποια βοήθεια λοιπόν? Όχι, κύριε της κυβέρνησης και συνάδελφοι που λέτε τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια. Κρύβετε την είδηση και πείτε μου πόσο καιρό έχετε να δείτε ρεπορτάζ από τους πληγέντες στη Θεσσαλία, τους σεισμοπαθείς του Αρκαλοχώρη. Αύριο λοιπόν θα έχουμε εμείς καλεσμένους και από το Αρκαλοχώρη και από τη Θεσσαλία. Να δούμε το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη τόσα χρόνια μετά τις πλημμύρες, τόσα χρόνια μετά τους σεισμούς, τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου και τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ αφού εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, λέει ότι θα δοθούν άμεσα αποζημιώσεις. Θα γίνουν αυτοψίες και άμεση αποκατάσταση στις πληγήσεις περιοχές. Τα ίδια δεν είπατε στη Θεσσαλία, τα ίδια δεν είπατε στην Κρήτη, τα ίδια λέτε και τώρα. Ουε και αλίμονο μη μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη. Και τι είχατε πει, θυμάστε? Να ασφαλίσετε τα σπίτια σας σε ασφαλιστικές εταιρείες, μην περιμένετε από το κράτος. Είναι σαν άλλο στον κόσμο, άμα θες να σώσεις το σπίτι σου, πήγαινε να το ασφαλίσεις, να πληρώνεις, γιατί διαφορετικά εγώ δεν μπορώ ή δεν θέλω. Και κυρίως δεν θέλω. Έτσι λοιπόν αύριο θα έχουμε από τη Θεσσαλία και την Κρήτη καλεσμένους να δούμε μετά από τόσα χρόνια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Διότι έχει, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Λέει δεν θα πληρώσει ένφια. Τι ένφια να μην πληρώσει? Δηλαδή το καμένο σπίτι θα πληρώσει ένφια? Το σπίτι που έπεσε από το σεισμό θα πληρώσει ένφια? Είσαστε με τα καλά σας. Έχετε δηλαδή τελείως. Χάρη τους κάνετε. Θα πληρώσει ένφια για ένα σπίτι που δεν υπάρχει? Στο μεταξύ, έχουμε και τον άλλον, το με τα γυαλιά εκεί, με τις κάμερες. Τον Άδωνη. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος, διατυπώνει ο νέος Σύλλογος Εργαζομένων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, κάνοντας λόγο για κινδύνους που αντιμετώπισαν ασθενείς, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής. Οι αθεόφοβοι, έφτασε φωτιά στο Χαϊδάρι, μέσα στα σπίτια. Δηλαδή μπόρεσαν να έφτασε φωτιά και εκεί που δεν έχει δέντρο. Μέσα στα σπίτια, στο Χαϊδάρι δηλαδή, εκεί το δάσος από πάνω λίγο που έχει πέντε πεύκα, που είναι μια πολύ ωραία περιοχή, όποιος έχει πάει το ξέρει, λέει δεν κατάφεραν ούτε αυτό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν του νοσοκομείου αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα γενικής εφημερίας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς το προσωπικό κλήθηκε παράλληλα να διαχειριστεί την προστασία των ασθενών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα για πιθανή εκένωση και τις ανάγκες λειτουργίας μιας μεγάλης υγειονομικής δομής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά σοβαρές ελλείψεις προσωπικό, αλλά και προβλήματα στις υποδομές πυροπροστασίας, αφήνοντας, όπως υποστηρίζουν, εργαζόμενους και ασθενείς εκτεθειμένους σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο προσωπικό του ΨΙΝΙΑ, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, τέθηκε σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση ασθενών σε περίπτωση που οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον χώρο του νοσοκομείου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης. Ο ψυχίατρος Νεκτάριος Χαϊντάρ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επίσκεψη υποστηρίζοντας πως εκείνη τη στιγμή προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης και ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Όπως δήλωσε, οι εργαζόμενοι ζήτησαν την αποχώρηση του Υπουργού, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια δέχτηκαν προειδοποιήσεις περί πειθαρχικών συνεπειών. Ακούστε. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας σε μια τέτοια στιγμή δημιουργούσε επιπλέον ένταση στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι μετέβη εκτάκτως στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής μετά την ενημέρωση για τον κίνδυνο από τη μεγάλη πυρκαγιά, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την προστασία ασθενών και προσωπικού. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Να συντονίσει τι? Έφτασε η φωτιά στο Χαϊδάρι σε κατοικημένη περιοχή και αυτός πήγε να συντονίσει. Ως τι πήγε να συντονίσει? Και όταν του είπαν οι άνθρωποι, σήκω φύγε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τον κόσμο από μέσα, τι είπε? Θα σας κάνω πειθαρχικά. Πάμε λίγο να δούμε και το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη που εκφράζουν και λένε για τους πυροσβέστες και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων και συλληπιτήρια κτλ. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης, μιλώντας στο Μέγκα, κατήκυλε πως πληροφορήθηκε ότι τα δύο ελικόπτερα τα συντόνιζε επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού και όχι ένα αέριος όπως προβλέπεται βάσει πρωτοκόλλου. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά τι είπε. Όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Είπαν ότι το ένα από τα δύο είναι ο συντονιστής, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά, και αυτά ήρθαν τόσο κοντά, γι' αυτό και έγινε η σύγκρουση. Εγώ λέω τι δήλωσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης. Λέει λοιπόν, όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Από ό,τι πληροφορήθηκα, συντόνιζε τα συγκεκριμένα ο επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού σώματος παρανόμως. Εντός εισαγωγικών, σας το διάβασα, αυτή είναι η δήλωσή του. Και συνεχίζει. Κανονικά τα συντονίζει ο εναέριος. Ο εναέριος έχει εκπαιδευτεί, ειδικά αξιωματικός, που κάνει αυτή τη δουλειά, να συντονίζει τα εναέρια που κάνουν πυρόσβεση. Προβλέπεται από διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι ο κώδικας διαχείρισης εναέριων μέσων, είπε, σε μια καταγγελία που μένει να φανεί αν επαληθευτεί και τι θα ακολουθήσει. Δεν το υιοθετώ, λέω όμως, τι είπε ο συγκεκριμένος ο αντιστράτηγος εν αποστράτεια. Να δούμε αν ισχύει και αν δεν ισχύει. Για πολύ λίγο, γιατί θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τις πυρκαγιές, απλά επειδή μου έκανε εντύπωση, ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στα φιλοδορήματα των σερβιτόρων. Και λέει, θυμίζω ότι η κυβέρνησή μας καθιέρωσε για πρώτη φορά το αφορολόγητο των φιλοδορημάτων που καταβάλλονται μέσω POS έως το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Τώρα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, αυξάνουμε το όριο στις 6.000 ευρώ ετησίως και το υπολογίζουμε σε ετήσια αντί για μηνιαία βάση. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος Μητσοτάκης φορολογεί τα φιλοδορήματα, γιατί ξεχνάει ποιος τα φορολόγησε. Φορολογεί τα φιλοδορήματα και τώρα τους κάνει τη χάρη να αυξήσει το αφορολόγητο. Μα δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Δεν παλεύονται. Σου λένε καλημέρα και πας στο παράθυρο να δεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Σου λένε καλημέρα και λες να είναι μέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που σημαίνει με αυτήν την κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο τη βούλτεψη. Λέω τι λέει, σε ποιους απευθύνεται? Δηλαδή πραγματικά νομίζεις ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα και απλά οι ισχυροί άνεμοι, το μικρό κλίμα που μπορεί να δώσει ρηπές, ας πούμε να έχει 8 μποφόρ και να δώσει ρηπές και 9 και 10 και 11. Όλοι οι άλλοι ευθύνονται, όλοι ευθύνονται πλην της κυβέρνησης. 7 χρόνια τώρα, 7 χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει κάνει μισό λάθος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την.
1: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Να πούμε ότι περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη μέσα στο 2026 στην Ελλάδα και αυτό είναι αρνητικό ρεκόρ της χώρας μας στον αριθμό των καμένων εκτάσεων. Τα στοιχεία είναι από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Έχουν γίνει στάχτη σε αυτά τα στρέμματα σε 29 πυρκαγιές παρακαλώ που έχουν ξεσπάσει. Είναι ενδεικτικό ότι με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών οι εκτάσεις που καταστράφηκαν άλλες χρονιές όπως το 2015 ήταν οι μισές από αυτές που κάηκαν φέτος. Αν ληφθεί δε υπόψη πως διανύουμε μόλις τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους δυνατούς ανέμους είναι μπροστά μας, η κατάσταση μοιάζει αποκαρδιωτική. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ, τον κύριο Βλάση Κιόμου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Σιώμο, τι γίνεται τώρα, δηλαδή εκείνη η έρμη αυτοδιοίκηση που για όλα ευθύνεται, τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν έχετε και εικόνα βέβαια από κάποιο μέτωπο όλα αυτά.
1: Να σας πω, εγώ να σας πω για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όπως πάντα είναι ο αυτοφοράκιας για όλα. Ναι. Είδατε τι έγινε με τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν γνώση του νέου κώδικα που απαγορεύεται να πάει στο αυτόφορο ο δήμαρχος. Δεν γνώριζαν ότι την ευθύνη του Χιτά την έχει ο διαβαθμικός σύνδεσμος του Νοτίου Αιγαίου. Τι να σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή
0: έχουμε το πρόβλημα με την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρουν τις αρμοδιότητες. Συλλαμβάνουν ένα δήμαρχο. Δείχνουν στα κανάλια χειροπέδες, δείχνουν στα κανάλια χειροπέδες και σου λέω: έκανα τη δουλειά μου, βρήκα τον υπεύθυνο για τη φωτιά. Άρα εγώ δεν φταίω.
1: Όχι,
0: δεν ευθύνομαι. Εγώ ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος τα κάνει όλα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αλλά...
1: Διότι ο εισαγγελέας που οφείλει να γνωρίζει τους νόμους, τον ανέπεμψε την υπόθεση για περαιτέρω. Για περαιτέρω, όπως το λένε.
0: Έρευνα.
1: Για περαιτέρω έρευνα και περαιτέρω τεκμηρίωση.
0: Για πείτε μας
1: προφανώς... τώρα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, είναι προφανές οι τοπικές αρχές. Βγάλαμε και ανακοίνωση ως ΚΕΔΕ,
0: ναι,
1: και το καυτηριάζουμε εντονότατα.
0: Για πείτε μας. Για πείτε μας για την ανακοίνωση.
1: Η ανακοίνωση λέει όλο αυτό που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Ότι σύμφωνα και με το νέο κώδικα, αλλά και λόγω λανθασμένης εκτίμησης αρμοδιότητας, κακώς συνελήφθηκε μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ο οποίος ήταν απαράδεκτος.
0: Επικοινωνιακό ήταν, επιστρέψτε μου την άποψη, επικοινωνιακό ήταν. Αν δεν ξέρουν την αρμοδιότητα, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν ποιος ευθύνεται.
1: Θα μου επιτρέψετε χωρίς να θέλω να σχολιάσω, αλλά να μην διαφωνήσω μαζί σας.
0: Και να πω και κάτι τώρα, επειδή η αυτοδιοίκηση είναι προς πάσα νόσο. Είδαμε σε πλάνα, δηλαδή δεν μπορεί να παίζει ένα κανάλι τη στιγμή που πήρε φωτιά στη Βιωτία, από όπου και άρχισε, ξεκίνησε η φωτιά, και να μην μπορούν να σηκωθούν δύο αεροσκάφη να τις σβήσουν επί τόπου. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν είναι στην αρχή θα τις σβήσεις με ένα κουβά, μετά με ένα βαρέλι, μετά ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός, και θα έχουμε τα παρατράγουδα του Πότο Γερμενού και της Ψάθας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις τα μηχανήματα, όταν έχεις τις κάμερες, όταν όπως έγινε και με τη Βορειοανατολική Αττική που είχαν την πρώτη εστία, πόσο θα κάνει δηλαδή να έχει φορτώσει από την Ελευσίνα να πάει στη Βιωτία?
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν και, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, υπάρχουν και έμφορτα ελικόπτερα τα οποία περιπολούν. Στην Αττική τουλάχιστον. Αυτό που το ξέρουμε καλά. Αλλά
0: δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει το πλάνο ένα κανάλι και δεν το έχουν οι κάμερες στη Γαδά, ξέρω εγώ, στην πυροσβεστική κάπου, που μας έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τέτοια ενίσχυση και έχουμε την κάμερα και μπορούμε να δούμε το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα μου επιτρέπετε εγώ να έχω λίγο διαφορετική άποψη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλά είναι τα σύγχρονα μέσα, καλές είναι οι κάμερες και τα drones, αλλά χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο όλα αυτά.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Καλά είναι, χρήσιμα είναι, αυξηθήκανε και μάλιστα βελτιωθήκανε ο μηχανισμός, αλλά ξέρετε, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.
0: Κύριε Σιωμό, ξέρετε, είδαμε στα πλάνα βράδυ να μπαίνουν μηχανήματα για να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι. Κινδύνευσε η ζωή τους. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει την ώρα της φωτιάς?
1: Διότι δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα των αντιπυρικών ζωνών, δηλαδή ότι πρέπει
0: οι να. Οι δασικοί δρόμοι, αυτά, δηλαδή, ξέρω εγώ για τη φλωσούρτη πρόκειται. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να το ξέρει ο δημοσιογράφος και να μην το ξέρει ο αυτοδιοικητικός ή ο υπουργός ή στο Μαξίμου. Και να μην δίνουν λεφτά στην αυτοδιοίκηση να το κάνει, εάν δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο.
1: Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση είναι δεδομένη. Αλλάζουμε το θέμα αυτό. Αλλάζουμε το πλάνο αυτό. Προσέξτε όμως, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δουλέψουν σωστά, ναι, εάν τυχόν δεν συντονιστούν όλοι μεταξύ τους, δεν κατανύμουν τις αρμοδιότητες. Προσπαθεί ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση, εγώ μπορώ να σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απαράδεκτο, γιατί λέμε καμιά φορά να απομακρύνουμε τον κόσμο. Ναι, και ποιος θα τους σώσει αυτόν τον ανθρώπο το σπίτι? Ποιος θα του σώσει το ποιος του, την περιουσία του? Που καλά να γλιτώσει η ανθρώπινη ζωή. Εμένα αν μου καεί το σπίτι δεν έχω άλλο. Ο μπαμπάς μου και εγώ πολλά χρόνια δουλεύουμε γι' αυτό. Τι να το κάνεις? Εγώ βλέπω ότι ο μηχανισμός, είπε ο κύριος Υπουργός, σεβαστός καθόλου, ότι έχει φτάσει στο όριό του. Εντάξει, στο όριό του και τι θα γίνει? Θα καεί, θα καίει 3-4 μέρες στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, δεν ξέρω, 2 στην Κεφαλονιά, 3 στο Ρέθυμνο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρή λειτουργία κράτους αυτή.

0: υποχρηματοδότηση του Δασαρχείου και
1: αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει επισημή. Τι.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα,
1: όχι, όχι, δεν το. Χρονικά θέλω να το βάλω. Χρονικά θέλω, δηλαδή, να δώσω το περίπου πόσα χρόνια ασκεί αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι, με αυτή τη διαδικασία, την υποχρηματοδότηση των Δασαρχείων, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος στο Σύνδεσμο του Πεντελικού,
1: ναι,
0: χάλαγα 30.000 το έτος για συντήρηση δασικών δρόμων που δεν ήταν η αρμοδιότητά μου,
1: ναι,
0: και οποιοδήποτε έλεγχος θα μπορούσε να σου πει, γιατί φίλε, αφού δεν είναι αυτή η δουλειά σου κτλ. Δεν το έκανα μόνο εγώ, το, ναι, κάνουν όλοι οι πρόεδροι Σύνδεσμων, όλοι οι δήμαρχοι. Ανοίγαμε ζώνες, πολλές φορές σκοτωνόμενοι με τα δασαρχεία. Εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ καλό δασάρχη και δεν μου αρνεί το τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων. Τώρα, μέσα στη ντούρλα του Σαββάτου, πάμε και ανοίγουμε δασικούς δρόμους μέσα στη νύχτα, με κίνδυνο να γίνουν ατυχήματα χιλιάδες. Γιατί δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο νωρίς αυτό? Διότι υπάρχουν ακόμη, ναι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προκειμένου να σώσουμε εκατομμύρια δέντρα, να μην κόψουμε χιλιά για να τα σώσουμε αυτά. Πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία ο Έλληνας, ο πολίτης. Καλά, δεν λέμε για τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις ψάχνουν να βρουν να χρεώσουν. Ναι, δώσαμε μια αύξηση στην αυτοδιοίκηση, η οποία όμως δεν φτάνει ούτε για ζήτω. Μάλιστα, δώσατε, μπράβο σας. Διπλασιάσανε από το 23, τριπλασιάσανε από το 19 και τα αποτελέσματα να τα.
1: Γιατί αφού το δάσος το προστατεύουμε το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, δεν γίνεται κάτι σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άλλες χώρες έχουν βάλει μέσα στα δάση μελίσια, έχουν βάλει πρόβατα, έχουν, δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει 1.200 δασικούς δρόμους.
0: Ακριβώς έχετε την πίκια.
1: Δηλαδή, γιατί τα ξέρει ο δημοσιογράφος αυτά και δεν πρέπει να τα ξέρει η κυβέρνηση?
0: Πάντως, κακός κατά την άποψή μου, δεν ξέρω γιατί.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μην κακός τα ξέρει. Άλλο κάτι συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται.
0: Η δουλειά τους είναι αυτή. Όπως η δουλειά μου εμένα ως αυτοδιοικητικός είναι να κάνω αυτό, την πρόληψη, να κόψω τα χόρτα. Πάλι βάλανε άλλο θέμα να μην σας ανοίξω αυτό με τα χόρτα.
1: Για πείτε το.
0: Να σας το πω. Λέει λοιπόν η εγκύκλειος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών,
1: ναι,
0: και όλων των, και της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου, μάλιστα λέει πρέπει να κόψει τα χόρτα. Μάλιστα, πού να τα βρω εγώ τα λεφτά να τα κόψω όλα αυτά?
1: Ναι.
0: Ένας προϋπολογισμός του Δήμου, να σας πω για την Πεντέλη, που εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος,
1: ναι,
0: Πεντέλη,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα έφτανε. Και μην νομίζετε ότι βάλε πρόστιμο στον κύριο Βούλγαρη που δεν ήταν συνεπής. Πού θα τον βρω εγώ τον κύριο Βούλγαρη? Και άμα το οικόπεδο του κυρίου Βούλγαρη το έχει αφήσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του και είναι 10 κληρονόμια, πού θα βρούμε εμείς να μαζέψουμε τα χρήματα?
1: Ναι.
0: Πού θα πάρουμε αυτά τα διαβόητα πρόστιμα? Από ποιον και σε ποιον θα τα επιβάλλουμε?
1: Φυστά,
0: και δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό? Προσπαθεί το κράτος να στείλει από, να βγάλει από πάνω του αρμοδιότητες και τα βάζει στους δήμους.
1: Χωρίς
0: στους
1: πώς,
0: πολίτες.
1: Χωρίς
0: πώς. Στο τέλος όλα καταλήγουν στους πολίτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η διαβόητη εγκύκλειος και κυκλακάκι. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιος τεχνοκράτης σκέφτηκε, την έγραψε και τα λοιπά. Ξέρετε, έλεγε να κάνουμε μάντρες πετρόχτισες ή τσιμεντόχτισες ενός μέτρου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει, όπως εγώ, το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο, ένα στρέμμα, θα έπρεπε εγώ γύρω γύρω να κάνω μια μάτα που μου σήκησε 20-30 χιλιάδες. Εγώ είμαι μισθωτός, παίρνω 900, τώρα είμαι συνταξιούχος πια, 960 ευρώ το μήνα. Πώς θα το έκανα αυτό? Πώς θα δούλευα και για 4-5 χρόνια για να φτιάξω τη μάντρα?
1: Ναι, και μέτρα, μέτρα θα... πυροπροστασίας. Τι να κάνει δηλαδή, να πάρουμε τα καρούλια που έχουν στη Θεσσαλία και ποτίζουν τα βαμβάκια, να ποτίζουμε το σπίτι γύρω γύρω?
0: Καλά, αν έρθετε στο σπίτι μου θα δείτε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι ο κανόνας, είμαι η εξαίρεση. Θα έπρεπε να επιδοτήσει ή να υποχρεώνει τις νέες κατοικίες, κάποιος που φτιάχνει ακίνητο 300, σπίτι 300-500 χιλιάδες, δεν μπορεί να μην του επιβάλλεις να έχει ένα πυροσβεστικό σύστημα το οποίο στοιχίζει 5, 7, 10 χιλιάδες, λέω εγώ, για υπερβολικά θέματα. Αντί να κάνουν θερμομονώσεις, ας κάνανε, ας επιδοτούσαν αυτό, θα είχε πιο μεγάλη αξία. Ειδικά στις περιοχές που είναι πράσινος, ο Διόνυσος, η Πεντέλη, στην επαρχία.
1: Και βέβαια...
0: Να σας πω, εγώ είμαι απογοητευμένος από το κράτος μου. Θα ήθελα πολύ περισσότερα και πολύ πιο οργανωμένα και

0: πολύ πιο συντονισμένα πράγματα. Εγώ δέχομαι, δεν θα αμφισβητήσω τον κύριο Τουρνά. Εντάξει. Είναι και απόστρατος τέραρχος και γνώστης από ό,τι φαίνεται των γεγονότων. Το αποτέλεσμα όμως κρίνουμε.
1: Καλά, θα μπορούσε, πολύ να, προσφέρει, θα μπορούσε να προσφέρει στο άμυνας.
0: Ναι, εντάξει, ακούστε, οι αεροπόροι ή της αεροπορίας έχουν καλά συστήματα πολιτικής προστασίας και τα είναι σε σχέση με τα άλλα σώματα του στρατού. Είναι λίγο, θα έλεγα, μάλλον πολύ μπροστά. Την είχα την απορία από τον αείμνηστο πρόεδρο του Συλλόγου των Εθελοντών του Βουτσά, τον Γιάννη τον Δαμιανόγλου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος ο αείμνηστος. Και προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί τόσο πολλοί αεροπόροι έχουν αυτές τις γνώσεις. Και μου το εξήγησε.
1: Το μάθαμε και εμείς.
0: Βέβαια, οι υπουργοί κρίνονται από το αποτέλεσμα, όπως και οι αυτοδιοικητικοί κρινόμαστε από το. Και εσείς και οι δημοσιογράφοι, όλοι από το αποτέλεσμα.
1: Όλοι, βέβαια.
0: Όλοι αξιολογούμαστε και κρινόμαστε.
1: Τι θα θέλατε για να κλείσουμε την κουβέντα, γιατί λέτε είστε απογοητευμένος από το κράτος?
0: Θα ήθελα περισσότερη ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να φτιάξουμε κάτι καλό στην πολιτική προστασία. Δεν είναι κάποιος η αυθεντία. Πρέπει πολλοί άνθρωποι να καταθέσουν προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν άλλα 10 καναντέρ, ρίχνουν και τη νύχτα και τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Σηκωθήκανε λέει 15 εναέρια, 20 εναέρια και το Πόρτο Γερμανό έτρεμε και εκεί εν πάση περιπτώσει η όλη η περιοχή έχει για 3 μέρες.
1: Και βέβαια μου είπε κάποιος κάποτε, κύριε Σιώμο, ότι υπάρχει αυτή η, η σύγχυση αρμοδιοτήτων.
0: Ναι,
1: για να μην έχει και κανείς ευθύνη όμως στο τέλος, έτσι, διότι δεν μπορεί τώρα σε ένα πάρκο να ποτίζει η περιφέρεια, να κλαδεύει ο Δήμος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά υποτίθεται ότι ο νέος κώδικας επιχειρεί να βάλει μια τάξη. Δεν ξέρω αν το καταφέρνει, το αποτελέσματος θα το δούμε, να λειτουργήσει λίγο ο νέος κώδικας, αλλά εγώ θα σας πω αυτό που γνωρίζετε. Παρέματα. Τα πρανή τα καθαρίζει υποτίθεται για την πυροπροστασία ο Δήμος. Ναι. Εκεί που είναι η ροή του νερού, όπου κινείται το νερό, ξέρω εγώ, τα καθαρίζει η περιφέρεια. Και τελικά δεν τα καθαρίζει κανένας στο τέλος της ημέρας. Όχι δεν είναι δικά μου, όχι είναι δικά σου, όχι δεν είναι... Και τελικά γίνονται προσπάθειες, τι να σας πω, αλλά γενικώς δεν είμαι ευχαριστημένος από την πολιτεία μας, από το κράτος μας.
1: Δεν ξέρω...
0: Και αυτό είναι διαχρονικό, και αυτό είναι διαχρονικό, μην πούμε ότι ξέρω εγώ...
1: Ναι, όχι, δεν λέω.
0: Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από το 82, γιατί εγώ μένω στην Πεντέλη όπως ξέρετε και εμείς η Πεντέλη και η Φωτιά είναι κάτι το αλληλένδετο.
1: Και το
0: αναγκαστήκαμε ότι να γίνουμε εκ του πραγμάτων, εθελοντές.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Σιώμο.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο, γιατί και εσείς δίνετε τη μάχη τώρα της ενημέρωσης τώρα με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Όσο μπορούμε καλό και προσπαθούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλό κουράγιο, χάρηκα για την επικοινωνία.
1: Γεια σας. Ήταν ο Βλάσης Χιώμος, πρόεδρος πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ και χρόνια δεν μπαίνουν κάποια βασικά ζητήματα κάτω. Ποιος κάνει τι. Ποια αρμοδιότητα περνάει πού. Ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα, ποιος έχει την άλλη αρμοδιότητα. Έβλεπα και νωρίτερα τη Βούλτε Βιστόπεν και λέγε «Ο Χαρδαλιάς τι θα κάνει, θα βγαίνει να κάνει δηλώσεις, είναι στο μέτωπο και συντονίζει και κάνει και ράνει». Κάνα 4 μέρες όλα τα κανάλια είναι σε όλα τα μέτωπα. Ούτε τη φάτσα του δεν είδαμε κάπου. Δεν είπαμε να κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος και να βγάζει φωτογραφίες, ούτε να κάνει selfie, αλίμονο. Μα δεν τον είδαμε και κάπου. Έχουν κάνει δηλώσεις αυτοδιοικητικοί άλλοι, πολίτες, κάποιοι άλλοι, πυροσβέστες, αυτά. Δεν είδαμε σε ένα μέτωπο τον Περιφερειάρχη. Έλαμψε δια της απουσίας του. Και βγήκε βούλτεψη νωρίτερα, άφηκε που θέλετε να είναι δηλαδή. Είναι εκεί και συντονίζει. Τι θα κάνει, θα βγαίνει στα κανάλια. Μα στο μέτωπο είναι τα κανάλια. Δεν τον είδαμε κάπου. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν τον είδαμε. Λοιπόν, και αφού δεν τον είδαμε, λέμε ότι δεν τον είδαμε. Αν τον δούμε θα πούμε, τον είδαμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Καλημέρα Ρατό, Η Μαρία, μπράβο, καλημέρα και σε σένα Μαρία. Η Έφη, το Φεβρουάριο του 19, ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δεχτεί στο γραφείο του στη Βουλή τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών στην Ελλάδα, τον καθηγητή, τον Γκολντάμερ, με αφορμή την ολοκλήρωση του πορίσματός της, το οποίο ζητήθηκε η τότε κυβέρνηση στον απόϊχο της τραγικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι το πόρισμά της αποτελεί προσχέδιο για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λες κι άλλα, δεν έχω χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο, μετά το δελτίο θα ξανάρθω. Με άλλα λόγια, είχε αποδεχτεί την αξία του ως βάση της πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Η δημοσίευση από το περιοδικό Καμίνι. Το ζήτημα είναι τι έκανε η κυβέρνηση από τα βήματα που όριζε η Επιτροπή. Ο Μητσοτάκης πήγε και ψήφισε 13η σύνταξη και έλεγε ότι έπρεπε να δοθεί και μετά την πήρε πίσω. Αυτό θα έκανε. Είπαμε, άλλα χρήματα στην πρόληψη, άλλα στην κατάσβεση. Πάμε, ένθετο υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, Μαρτίνα Σπύρο, επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Σοβαρό πρόβλημα υγείας θεωρεί τη μόλυνση από σαλμονέλα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την ανάπτυξη σαλμονέλα στα τρόφιμα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο-λοιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίας-λοιμοξιολογίας του νοσοκομείου Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη μόλυνση από σαλμονέλα και ποια τρόφιμα είναι περισσότερο ευάλωτα? Το συναντήσαμε και πρόσφατα και στη Λαμία το πρόβλημα αυτό.
4: Η σαλμονέλα είναι κλασικά ένα μικρόβιο που αφορά τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις, δηλαδή μεταδίδεται με τα τρόφιμα. Το πιο συχνό είναι και αυτό που έγινε και στη Λαμία μέσα με τα πουλερικά, με το κοτόπουλο. Κυρίως τον οπό κοτόπουλο. Ή αλλιώς μπορεί να μεταφερθεί από αυγά. Και συνήθως πώς γίνεται τώρα αυτή η λίμωξη? Αν υπάρχει νοπό κοτόπουλο, το οποίο στον πάγκο μας το επεξεργαζόμαστε μαζί με φαγητά που δεν θα ψηθούν ή βραστούν. Δηλαδή το κοτόπουλο μπορεί να έχει σαλμονέλα, αλλά επειδή ψήνεται ή βράζεται, αποφεύγουμε και έτσι δεν σκοτώνεται η σαλμονέλα και δεν μεταδίδεται. Εάν όμως στον ίδιο πάγκο που έχουμε τα πουλερικά, εμείς κόψουμε τη σαλάτα μας, μαρούλια ή ντομάτες, είναι πολύ πιθανόν να μεταδοθεί και στα σαλατικά μας. Και αυτά, επειδή δεν βράζονται, μπορούμε πολύ εύκολα να τα φάμε και να μεταδοθεί η σαλμονέλα. Γι' αυτό κιόλας είναι βασικός κανόνας αυτός, ότι ποτέ δεν κάνουμε στον ίδιο πάγκο εργασίας νοπά κρέατα μαζί με τα λαχανικά μας ή τα ζαβατικά μας.
3: Με τα μαχαίρια τα οποία χρησιμοποιούμε για την κοπή του κρέατος, του κοτόπουλου, δεν τα χρησιμοποιούμε για να κόψουμε τα μαρούλια και γενικά τα σαλατικά μας. Και θα ήθελα να μάθω, κυρία Σακά, ποια είναι τα συμπτώματα της σαλμονέλας στον άνθρωπο?
4: Συνήθως κάνει τη μορφή της αστροντερίτιδας, δηλαδή κοιλιακό άλγος, τάση για εμετό και διάρειες. Διάρειες οι οποίες είναι έντονες, με κοιλιακό άλγος και έχουμε και πρόσμιξη βλένης. Μερικές φορές, όχι όμως τις πιο πολλές, μπορεί να προκαλέσει και πυρετό. Δεν είναι το πιο σύνηθες, συνήθως είναι μόνο με τη μορφή της διάρειας. Όταν προκαλέσει και πυρετό, μπορεί να κάνει κάποια πιο βαριά εικόνα, η οποία συνήθως για να βελτιωθεί χρειάζεται και εισαγωγή στο νοσοκομείο, γιατί εκεί έχουμε και τις διάρειες και τον πυρετό. Ο ασθενής θα πρέπει να ενυδατωθεί, να πάρει ενδοφλέβια αντιβιωτικά, για να μπορέσει να αναρρώσει. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, να πούμε, όπου μπορεί να μην εκδηλωθεί και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός φορέας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε να μεταδίδεται από τον άνθρωπο.
3: Δεν
4: ξέρω αν έχετε ακούσει ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, στην παροχή γευμάτων, ελέγχονται πάντα για καλλιέργειες κοπράνων. Ο λόγος που ελέγχονται είναι γιατί όντως μπορεί να είναι ασυμπτωματική φορής σαλμονέλας. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή όσοι άνθρωποι δουλεύουν σε τέτοιες σε παροχή γευμάτων με οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτό, ή να είναι ένα εστιατόριο, είτε να είναι στην κουζίνα ενός νοσοκομείου, ενός νηπιαγωγείου. Όλοι αυτοί είναι στο πλαίσιο και του ελέγχου τους να ελεγχθούν με καλλιέργειες κοπράνων για να μην έχουν αυτή τη λεγόμενη ασυμπτωματική φορεία. Εννοείται βέβαια ότι πάντα ένας μάγειρας θα πλύνει πολύ καλά τα χέρια του το αμαγειρεύσει, αλλά αυτό μερικές φορές μπορεί να μην είναι ικανό. Μπορεί με τα χέρια να μεταδώσει στα τρόφιμα στα οποία χειρίζεται τη σαλμονέλα. Γι' αυτό μάλιστα όταν έχουμε μια μικρή επιδημία ελέγχουμε και τα τρόφιμα που μπορεί να προκάλεσαν, το κοτόπουλο το πούμε, αλλά και τους εργαζόμενους που μπορεί να ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία αυτών των τροφίμων.
3: Γίνεται όμως ο έλεγχος, κυρία Σακά, γίνεται επισταμένος ο έλεγχος τους υπαλλήλους της εστίασης?
4: Κοιτάξτε, επισταμένος. Αυτό γίνεται βάσει νομοθεσίας όταν είναι να αναλάβουν την εργασία και νομίζω από εκεί και πέρα κάθε χρόνο. Αυτό που σημαίνει ότι για ένα χρόνο δεν μπορεί κανένας να ξέρει ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει οδηγία να ελέγχονται σε πιο συχνά διαστήματα.
3: Και πώς αντιμετωπίζεται η λίμωξη από σαλμονέλα και πόσο επικίνδυνη για τη ζωή μπορεί να καταστεί η μόλυνση σε ευάλωτο άτομα, κυρίως, κυρία Σακά?
4: Ναι. Στους ανθρώπους που δεν είναι ευάλωτοι, συνήθως μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν αντιβίωση και να υποχωρήσει από μόνη τους. Αν όμως έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ευάλωτο, τότε θα πρέπει να πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση τις πιο πολλές φορές, τουλάχιστον για τις αρχικές μέρες και να συνεχίσει από το στόμα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βεθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, καταγγέλει Κουμουνδούρου. Σόοι εντοπίστηκαν και 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτό της Σίμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπο όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκίφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκίφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
13: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και ο Γιώργος Μπουλιέρης στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. Μας την κοπάνεις, όλο τον Αύγουστο θα λείπει. Τέτοιος είναι. Λοιπόν, λέγαμε για τις, και θα συνεχίσουμε να λέμε βέβαια για τις φωτιές. Μείναμε στο μήνυμα της Εφης, όπου μην ξεχνάμε, Εφη, ότι πραγματικά υπάρχει το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτε. Τίποτε, μόνο από επικοινωνία. Βρίσκει τι θα κάνει. Γίνεται κάτι. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Θυμάστε και με τα Τέμπη, έκαναν εκλογές αμέσως μετά. Δημόσια ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι ήταν προσωρινό το πολιτικό, η πολιτική φθορά. Όταν προσωρινή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ελέγχεται. Υπάρχουν, και αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα θα ψαχνόμασταν, θα λέγαμε τι έγινε. Πού πήγαν τα λεφτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού πήγε εκείνο, πού πήγε το άλλο. Διαγωνισμοί με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και η Θάλια λέει για, το Μητσοτάκη, για την Μητσοτάκη ΑΕ, είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Στόχος, τα δεις. Ευρώ της δημόσιας περιουσίας και του προϋπολογισμού του κράτους λιλατούν, δεν κυβερνούν. Και η αριστερά, προοδευτική, κοιτάζουν τις φιλοδοξίες τους μόνο και το οικονομικό τους όφελο. Κρίμα, πολύ λίγοι όλοι σε κρίσιμες καταστάσεις, λέει η Θάλια. Να καλημερίσουμε τον δασολόγο, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ και πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, τον κύριο Γιώργο Καρέτσο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Όλα αυτά βέβαια είναι πρώην τίτλοι, έτσι, συνταξιούχος πλέον.
0: Δείχνει όμως την εμπειρία. Να ρωτήσω κάτι, πώς το λέμε τη ρίση, με τη μέρα τα βάζω, με τη μέρα τα βγάζω, τι έχουν τέρμα και ψοφάν, τι γίνεται κάθε χρόνο?
1: Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων και το θέμα είναι ότι αυτά θα επαναλαμβάνονται συνεχώς. Γιατί δυστυχώς η πολιτική, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μεταξύ της επιστημονικής αντίληψης και της αντίληψης που έχουν οι πολιτικοί για τη διαχείριση των δασών.
0: Για πάμε να το
1: και
0: δούμε
1: το, και των πυρκαγιών. Δηλαδή,
0: να μας το εξηγήσετε.
1: Εμείς χρόνια τώρα λέμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί, γιατί έχει υποστελεχωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες προσλήψεις που γίνανε είναι ίσα ίσα να καλύψουν όσες αποχωρήσαν σε σύνταξη.
0: Mm.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το προσωπικό παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα δασαρχεία δεν είναι στελεχωμένα ώστε να διαχειρίζονται αυτά τα δάση και αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται μεγάλη βιομάζα η οποία είναι ικανή να δώσει και στην έναρξη μιας πυρκαγιάς να βοηθήσει και στην επέκτασή της κατά συνέπεια. Εν τω μεταξύ η ύπαιθρος έχει εγκαταληφθεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή όλες οι αγροτικές δραστηριότητες που υφίστανται στο παρελθόν έχουν καταρρεύσει. Τελευταία κατάρρευση είναι της κτηνοτροφίας, τα ξέρουμε όλα αυτά με τον πυρετό. Με αποτέλεσμα η φύση να έχει κατακτήσει ό,τι χώρους είχε στερηθεί στο παρελθόν επειδή καλλιεργούνταν κλπ. Και δεν υπάρχουν χώροι ανάσχεσης μιας φωτιάς η οποία προχωρούσε. Στο παρελθόν υπήρχαν χωράφια, υπήρχαν λεώνες, αμπελώνες κλπ. Ο χώρος ήταν λίγο πολύ κατακερματισμένος με αποτέλεσμα να μην έχει τροφή η φωτιά να προχωρήσει. Σε κάποια σημεία δηλαδή και να καταπολεμηθεί εκεί. Τώρα το δάσος είναι μια συνέχεια, οπότε συνεχώς η φλόγα έχει δυνατότητα να κάψει και να προχωρήσει κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν περιοχές ανάσχεσης. Οι δρόμοι οι οποίοι υφίστανται, εντάξει, έχουν συντηρηθεί ως ένα βαθμό με το πρόγραμμα Αντινέρο, αλλά το πρόγραμμα Αντινέρο δεν είναι αποτελεσματικό στο να περιφρουρήσει τα δάση από τις φωτιές. Θα πρέπει τα ίδια τα δάση να διαχειριστούν. Αλλά δυστυχώς όμως και η διαχείρισή τους χωλαίνει στο ότι δεν υπάρχει τεχνολογία για το τι θα κάνουμε αυτή την υπερβάλλουσα βιομάζα που θα απολυφθεί, ας πούμε, από μια διαχείριση δασών. Έχουμε στερηθεί δηλαδή ακόμα και ερευνητικά, δεν έχουμε προσθέσει κάποια τεχνολογία για να δούμε τι θα την κάνουμε αυτή τη βιομάζα. Γιατί προτίθενται διάφορες εταιρείες, αλλά είναι δυστυχώς ελάχιστες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το να φτιάχνουν πέλετ ή τέλος πάντων κάποια ινοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ. Αλλά είναι πολύ περιορισμένη ισχύος. Και εκτός αυτού, από τον νησιωτικό χώρο, είναι ασύμφορο να γίνεται αυτό αν δεν στηθούν μονάδες στον ίδιο τον νησιωτικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε μέσα σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα εντείνεται με τον καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
0: Και τι κάνουμε, δεν υπάρχει άμυνα. Δηλαδή τι κάνουμε, θα βλέπουμε μια φωτιά και θα κάνουμε το σταυρό μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ χωλαίνει το πράγμα από το 1998 που μεταφέρθηκε η πυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν, και με το δόγμα αυτό το κυβερνητικό για να μην καούν άνθρωποι και να μην έχουμε απώλειες σε περιουσίες κλπ. Φροντίζει κυρίως να μείνεται στη φωτιά γύρω από τους υπάρχοντες οικισμούς. Στο παρελθόν όταν η δασική υπηρεσία είχε αυτή την πυρόσβεση δεν ενδιαφέρονταν στο αν θα καούν οικισμοί ή όχι. Το πρόβλημά της ήταν να μην καεί το δάσος. Και η πυροσβεστική ήταν στα μετόπιστα να περιφρουρήσει τους οικισμούς. Είχαμε δηλαδή δύο δραστηριότητες, μία στο δάσος και μία στα όρια των οικισμών. Οπότε ήταν πιο αποτελεσματικό. Εκτός αυτού, στο παρελθόν, ο κόσμος ζούσε στην Ήπεθρο και πάντα συμμετείχε στο να κατασβήνει τη φωτιά, σε συνδρομή δηλαδή προς τη δασική υπηρεσία. Τώρα ο κόσμος έχει αστικοποιηθεί.
0: Και ήξεραν το δάσος, να προσθέσω.
1: Και ήξεραν και το δάσος, ναι. Ενώ τώρα, ας πούμε, η πυροσβεστική υπηρεσία περιορίζεται στο να περιφρουρεί, να έχει δηλαδή σε κάποια σημεία και να ελέγχει μια περιοχή για αν θα υπάρξει πυρκαγιά ή τέλος πάντων να κατευθύνει τις δυνάμεις της κλπ. Αλλά δεν επεκτείνεται πέρα από το ασφάλτινο δίκτυο. Σπάνια θα μπει σε χωματόδρομο κλπ. Εκτός αυτού, όταν ξεκινάει μια φωτιά, υπάρχει το τοπικό κλιμάκιο, ας πούμε, που θα την πρώτο αντιμετωπίσει. Ναι. Το κλιμάκιο αυτό θα αντέξει μια μέρα, περίπου μια μέρα. Μετά θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι δυνάμεις που έρχονται να το αντικαταστήσουν είναι από άλλες περιοχές, που δεν είναι γνώστες της περιοχής αυτής. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μετά υπάρχει μια χαώδης κατάσταση που δεν ελέγχεται εύκολα. Και όταν εξελιχθεί μια φωτιά και πάρει μεγάλες διαστάσεις, ακόμα και ο αρτιότερος μηχανισμός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Θα κάψει τι έχει να κάψει και θα σβήσει στη θάλασσα ή τέλος πάντων εκεί που δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει. Και τώρα, ας πούμε, στην Αττική που γίνονται αυτές οι φωτιές, θα συναντήσουν αυτές οι φωτιές τα καμένα, τα περσινά και τα προπέρσινα κλπ.
0: Και
1: εκεί θα σταματήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Στο παρελθόν εμείς παλεύαμε τη φωτιά μέσα στο δάσος, στο χωμάτινο δίκτυο, το ξέραν οι δασικοί.
0: Αλλά πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες, πρέπει να ξαναμπεί κόσμος στο χειμώνα στο δάσος.
1: Πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες. Βέβαια,
0: τι θα προτείνατε εσείς με την εμπειρία σας? Γιατί ήταν και σε ευαίσθητο τομέα, έτσι τώρα στην Πάρνηθα, στον Εθνικό Δρυμό.
1: Αυτό που λέγαμε στο παρελθόν ήταν να φτιαχθεί ένα σώμα πυροσβεστικό, ας πούμε, για τα δάση, το οποίο όμως θα είναι κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας και όχι σε ένα στρατιωτικό μηχανισμό όπως είναι η πυροσβεστική. Αυτό το σώμα λοιπόν θα μπορούσε το χειμώνα να ασχολείται με εργασίες δασικές, συντήρησης των δρόμων, τα γεφύρια, να φτιάχνουν έργα αντιδιαβρωτικά κλπ, να καθαρίζουν τα σκουπίδια, να φροντίζουν τα μονοπάτια, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες που έπρεπε να γίνονται μέσα στο δάσος. Οπότε λοιπόν, εάν αυτό το σώμα ζούσε μέσα στο δάσος,
0: θα μπορούσαν σε αυτό να προσφέρουν και άνθρωποι που ζούσαν από τη Ρετσίνη, από το
1: κτηνοτρόφι. Βεβαίως θα μπορούσαν. Η νομαδική κτηνοτροφία που έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο με την έννοια ότι αφαιρούσε βιομάζα από αυτά τα οικοσυστήματα, δεν υφίσταται πλέον. Οι περισσότερες μονάδες είναι ενσταυλισμένες. Οι τελευταίοι νομάδες στην ουσία χάσαν τα κοπάδια τους με τον πυρετό, γιατί αναγκαστήκαν να τα αποδεκατήσουν βιαίως, με αποτέλεσμα να εξωθηθούν από το επάγγελμα το οποίο ασκούσαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του γάλακτος και των άλλων προϊόντων, τουλάχιστον για τον κτηνοτρόφο, ήταν δραματικές, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει να ασχοληθεί κάποιος νέος σήμερα με αυτή τη δουλειά. Εκτός αυτού, αυτά τα επαγγέλματα τα αγροτικά έχουν κατά κάποιο τρόπο απαξιωθεί, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να μην θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να το θεωρούν υποτιμητικό. Ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια στρατηγική για να στραφεί το ενδιαφέρον της νεολαίας προς αυτές τις δραστηριότητες. Και εκτός αυτού θα πρέπει αυτός που θα ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά να μπορεί να αμείβεται και στα πρώτα χρόνια να ενισχύεται για να μπορέσει να σταθεί και να φαίνεται δηλαδή ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς του είναι ικανό να συντηρήσει την οικογένειά του κλπ.
0: Άρα το πρώτο βήμα είναι κόσμος μέσα στο δάσος το χειμώνα.
1: Βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνει και πρέπει να γίνεται κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας. Οπότε θα μπορούσαν να γίνονται, δηλαδή έχουμε ένα δάσος το οποίο καίγεται. Κατά συνθήκη, όταν το δάσος αυτό είναι όριμο, αμέσως μετά θα αναπτυχθούν τα νέα δέντρα. Την επόμενη χρονιά, ας πούμε, θα έχουμε την φυσική αναγέννηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς τι θέλουμε, ας πούμε. Σε κάθε στρέμμα θα θέλαμε περίπου 15 δέντρα. Αυτά βγαίνουν κατά χιλιάδες εκεί. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια σύμπυκνη κατάσταση που δεν μπορείς να την διασχίζεις, ούτε φίδι δεν τη διασχίζει. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να ασχοληθούν και με τέτοιες δουλειές, με αραιώσεις δηλαδή αυτών των νεοφοιτιών, ώστε το νέο δάσος να είναι ικανό, να είναι σχετικά αραιωμένο και να μην επιτρέπει, ας πούμε, να συσσωρεύεται τόσο μεγάλη βιομάζα κάτω από αυτό, νεκρή δηλαδή φυτική ύλη, αλλά και ζωντανή, η οποία ούτως ή άλλως θα αναπτυχθεί.
0: Τώρα, έχω κάποια μηνύματα ακροατών που λένε ότι αυτό γινόταν και παλιά, που υπήρχαν τα δασαρχεία. Η Αναστασία, επιτέλους, ακούμε μια εμπεριστατωμένη ολιστική άποψη για όλο αυτό. Η Μαρία, πόσο απλά, πόσο αληθινά, πόσο ανθρώπινα, πόσο να αντέξει αυτός ο τόπος, πείτε μου. Και ρωτάει, μάλλον Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος γιατί λέει παν, αν γνωρίζετε, αν υπήρχε κάποια αποτυχία στις φωτιές και γιατί αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα, γιατί πήγε στην πυροσβεστική, αν γνωρίζετε το λόγο.
1: Είναι πολλοί οι λόγοι, κυρίως ήταν οι λόγοι οικονομικής φύσης, δηλαδή πίεζε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ τα χρήματα της καταστολής είναι πολλαπλάσια αυτά που δίνονται για τη συντήρηση και την διαχείριση, την πρόληψη δηλαδή. Και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά στον απολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα δαπανώνται και δυστυχώς χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Στενοχωρηθήκαμε πολύ με αυτό το περιστατικό με τα ελικόπτερα. Πολύ τραγικό δηλαδή. Αλλά κοστίζει πάρα πολύ η καταστολή. Και την καταστολή δεν μπορείς, όταν δηλαδή έχεις ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, αναγκάζεται να επιστρατεύσεις και να δαπανίσεις χρήματα.
0: Ως πονηρός δημοσιογράφος εγώ θα πω... Γιατί όμως ρίχνουμε το βάρος στην καταστολή αφού υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Εκεί πέρα είναι αυτή η διάσταση των απόψεων που λέμε μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών. Δηλαδή το χρήμα είναι στην καταστολή, δεν είναι στην πρόληψη. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το λέω αυτό γενικώς με οποιασδήποτε τέλος πάντων του λόγου μου, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποια... ο καθένας αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τι εννοώ. Το χρήμα είναι, τι να πω τώρα.
0: Άρα, κανόνας ένας, πρώτος, συγγνώμη, κόσμος στο δάσος.
1: Κόσμος στο δάσος, στελέχος των δασαρχείων, με επιστημονικό προσωπικό. Να ξαναδοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη ξυλοβιομηχανιών, όπως ήταν στο παρελθόν. Δυστυχώς στη χώρα μας μετά τη δημιουργία αυτών των υπερκαταστημάτων με την επιπλοποιία κλπ. Χάθηκε όλη αυτή η βιοτεχνία γύρω από το ξύλο. Οι ελάχιστες βιοτεχνίες που έχουν μείνει είναι αυτές που ασχολούνται με στέγες, μόνο με αυτή τη δραστηριότητα. Η υπόλοιπη ξυλία δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Εκτός, σας είπα, από τις δύο μεγάλες βιομηχανίες που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολούνται με την δημιουργία μοριοσανίδων και νοσανίδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί, να δοθεί και δυνατότητα στην έρευνα να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα υποπροϊόντα του ξύλου, του δάσους, για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δηλαδή της φυσικής αναγέννησής του και της διαχείρισής του, να διατηρείται η φυσικότητά του δηλαδή στο δίνεκες, όπως λέμε στηριζόμενοι στις αρχές της αειφορίας, γιατί από τη δασική επιστήμη ξεκίνησε αυτή η έννοια της αειφορίας. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό χρειάζεται κάποια σταθερά βήματα και μια πίστη προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς υπάρχουν υπαναχωρήσεις τεράστιες και συμφέροντα, διαπλεκόμενα κλπ. Που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια ασφαλή κατάσταση, ας πούμε, απέναντι στην πύρινη λέλαπα που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι μικρός και θα είχαμε τόσα πολλά να
0: πούμε. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Καρέτσος, πρώην δασολόγος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφίπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφίπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για το επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του, για την επόμενη κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι τα 47 έτη. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για την επόμενη ανάρτησή του την Κυριακή, που όλα τα έχει κάνει καλά και ευθύνεται. Παλιότερα είχαμε το στρατηγό άνεμο, θυμάστε το στρατηγό άνεμο. Τώρα επίσης έχουμε τον άνεμο και ότι είναι τέτοια η κλιματική κρίση που δεν μπορείς πια, ρε παιδί μου, να σχεδιάσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να καλημερίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
9: Νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής διαβάσαμε το κυριακάτικο μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έχουμε μια τέλεια κυβέρνηση, αλλά τι να κάνουμε, ο στρατηγός άνεμος, όπως θυμόμαστε και παλιότερα, ευθύνεται και ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε ανθρώπινο όριο. Είπε για τους πυροσβέστες, αυτούς που αποκαλούσε τεμπέληδες που παίζουν τάβλη, είναι 2 και 3 ταχύτητες οι πυροσβέστες. Τους έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό και αν το έχουν και αυτό μέσα στα δάση. Αλλά τίποτε. Για τον κύριο Μητσοτάκη όλα είναι καλά.
10: Είναι η συνήθις τακτική. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια και την ειλικρινή μας οδύνη για τα θύματα τα οποία υπάρχουν και στις οικογένειες των θυμάτων. Και νομίζουμε ότι θα χρειαστούν και θα πρέπει το κράτος και η πολιτεία να υπάρχει σε απόλυτη συμπαράσταση. Στην ώρα που επιχειρούν όλοι, θέλουμε να εκφράσω, εγώ τουλάχιστον θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μας σκέψεις που είναι μαζί τους και στο για να γνωρίζουμε το πόσες προσπάθειες και υπεράθυμες πολλές φορές υπερβαίνουν και τα όρια τα οποία έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, έτσι ώστε να τα πολεμήσουν τις πυρκαγιές, να τις λύσουν και τα αποτελέσματά της. Αυτό και στην ώρα του πεδίου βεβαίως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε και για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα πάντα έρχεται, δηλαδή η χώρα μας και στη ζώνη την οποία είναι και, και με τα μέτρα τα οποία δεν έχουν επαρθεί θα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τα ίδια και πρέπει να γινόμαστε πάντοτε σοφότεροι. Για την επόμενη φορά δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Δεν γίνεται να μην μαθαίνουμε από αυτό το οποίο γίνεται. Το να αποφύγεις την ευθύνη, το να κάνεις επικοινωνιακή ωραιοποίηση, ενώ την ίδια ώρα υποβαθμίζεις τις κρίσιμες υπηρεσίες, εντάξει, είναι εύκολο, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ωραιοποίηση, η αποφυγή ευθυνών. Ωστόσο, εδώ έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει άμεσα τώρα οι πληγέντες να πάρουν ουσιαστική στήριξη. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Εμείς επιμένουμε, κύριε Βούλγαρη, στην αξιοποίηση του πορίσματος Gold Mario.
9: Να το υπενθυμίσουμε λίγο, κύριε Αμανατίδη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε τι καλό που είναι και τα έχει εγκαταλείψει όλα.
10: Δεν έχει κάνει κάτι από αυτού. Δηλαδή, τα βασικά σημεία της έκθεσης Goldhammer, η οποία είναι περίπου 150 σελίδες και ήταν μια ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, όταν το κάναμε το 2018. Και το οποίο ουσιαστικά έπεσε στα συρτάρια και στα αζήτητα. Δηλαδή, πέρα από την έλλειψη συντονισμού, την οποία επισημαίνει όλο αυτό το πόρισμα, πέρα από το ότι ουσιαστικά δίνουν βάρος στην κατάσβεση και όχι και στην πρόληψη και στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, τα ζητήματα που τα θέτει και τα θέτει συγκεκριμένα, τα εργαλεία, την ενεργητική πρόληψη ουσιαστικά και πρέπει να προλαμβάνεις και με την πυκνότητα της καύσιμης ύλης που έχεις. Και όλα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία βάζει και η ίδια η έκθεση τάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Εδώ επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και με την πρόληψη και τα προστασία και τις ελέγχους των υπηρεσιών. Όπως είπατε, οι πυροβέστες έχουν 3, 4, 5 διαφορετικές σχέσεις εργασίας μέσα, ο εξοπλισμός τους. Και βέβαια η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς αποψηλώνουν και από αυτά που έχουν. Δείτε τι έχει κάνει με τις ΔΕΙΑ, τις επιχειρήσεις του νερού. Να βάλω εδώ μια τελεία. Σε αυτή τη στιγμή που επιχειρούν όλοι, η σκέψη μας είναι μαζί τους. Ταυτόχρονα όμως μας κάνει 2 φορές υπεύθυνους να σκεφτούμε και για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό θα το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο.
9: Ξέρετε όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Και όταν φύγουν οι κάμερες από την περιοχή, αλλάζουν όλα. Να πούμε για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Να πούμε για το σεισμοπαθή στο Αρκαλοχώρι. Να πούμε για τόσους άλλους που έχουν πρόβλημα. Πού είναι το κράτος? Στο Αρκαλοχώρι.
10: Ακόμα
9: είναι σε κοντέινερ. Και βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια ανθρώπων. Η Εθνική Τράπεζα και με αγώνα δηλαδή του Συλλόγου εκεί είχε δεσμεύσει χρήματα. Και με αγώνα του Συλλόγου τα αποδέσμευσε. Όσο οφειλές τα κράτησε η Τράπεζα.
10: Άλλωστε γι' αυτό, κύριε Βούλγαρη.
9: Πώς τολμά τώρα, συγγνώμη λίγο, αλλά πώς τολμά τώρα να λέει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός καταγραφή και άμεση αποζημίωση, αφού έχουμε δει στο παρελθόν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο και μάλιστα από το Αρκαλοχώρι, όταν έγινε η πλημμύρα στη Θεσσαλία. Εδώ στο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατάσιο και τον πρόεδρο του Συλλόγου και μας είπε ότι πάθαμε εμείς, θα πάθουν και αυτοί. Δικαιώθηκε. Ποια κυβέρνηση, για ποια κυβέρνηση μιλάμε.
10: Κύριε Βουλγαρή, και στα άλλα τα ζητήματα, ουσιαστικά η διαχείριση είναι αυτή. Είναι μια ωραιοποίηση, ωραία, αποφεύγουν τις ευθύνες, για όλα αυτά είναι οι άλλοι, φταίει η κρίση, βεβαίως φταίει ο πόλεμος κλπ. Αλλά τα αποτελέσματα στη χώρα μας, ας πούμε, που είναι τόσο περισσότερο επώδυνα, οφείλονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Είτε με την κοροϊδία, τα δεκάλεπτα, βλέπετε για την ακρίβεια. Σε όλα αποποιούνται τις ευθύνες, ή δεν γνώριζαν ή αποποιούνται τις ευθύνες και βεβαίως θα κάνουμε, λέει, το καλό. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται. Η πραγματικότητα, επειδή είναι ακριβώς αυτή και είναι πάρα πολύ δυσχερής για όλη την κοινωνία. Βλέπετε, αυτό εκφράζεται και στις δημοσκοπήσεις με τη δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται και βεβαίως και με την πεποίθηση των πολιτών πλέον ότι πιστεύουν ότι χρειάζεται και κυβερνητική και πολιτική αλλαγή. Αυτά φαίνονται όταν έχεις πραγματικότητα απέναντι στην επικοινωνία. Πάντα νικάει η πραγματικότητα. Όσο και να κάνουν να επικοινωνούν, όταν οι άνθρωποι βλέπουν να μην βγάζουν το μήνα, να μην μπορούν να θεραπευτούν, να μην μπορούν να ζήσουν, να μην μπορούν τα παιδιά τους να σπουδάζουν. Αυτό δεν αντικαθίσταται όσες εικόνες και να σου λένε, όσο πλήσει η εγκεφάλου και να γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πραγματικότητα πάντοτε θα κερδίζει. Γι' αυτό και η πολιτική αλλαγή θα έρθει αργά ή γρήγορα, είτε κάνει πιο νωρίς εκλογές, είτε μετά, όπως λέει, την άνοιξη προς την αρχή του καλοκαιριού τις εκλογές. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει. Και ζητούμενο για μας βέβαια τώρα είναι το πώς θα εκφράσουμε και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και συνολικά
9: θα το ρωτήσω αυτό, αλλά θα ρωτήσω γι' αυτό, να δούμε πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αλλά επειδή έτυχε και το είδα τώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, σε 29 πυρκαγιές φέτος, το 26, κάηκαν πάνω από 200.000 στρέμματα. Το 15, με

0: πώς χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει. Το παίρνει υπόψη του έτσι ώστε να κάνει τις κινήσεις οι οποίες χρειάζονται. Ή απλώς είναι μια διαχείριση η οποία να δούμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Γι' αυτό επιμένουμε στο πόρισμα του Goldhammer. Είναι σημαντικό και θα πρέπει, δεν είναι μόνο τα κονδύλια, το θέμα είναι και πού θα τα δώσεις τα κονδύλια και τι θα κάνεις με όλο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και θέλει όντως ένα ολιστικό σχέδιο γι' αυτό εδώ. Και αυτή σας είπα δεν είναι μόνο η κατάσβεση, είναι ταυτόχρονα και η πρόληψη, αλλά μέσα από τη μείωση της καύσιμης ύλης, μέσα από τους χάρτες, τους βασικούς χάρτες, μέσα από το να όλη την προηγούμενη χρονιά να είσαι προετοιμασμένος και για τις εξαμενές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Μπορώ να σας πω μια σειρά από ζητήματα τα οποία βάζει το ίδιο το πόρισμα, πέρα από τα γραφειοκρατικά αν θέλετε που κάνουν. Ποιες περιοχές είναι εγκαταλελειμμένες, γιατί δεν φροντίζονται αυτές οι περιοχές και βέβαια όταν πιάνει φωτιά στο τέλος καίγονται όλες και φτάνει η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Και φυσικά τα φυσικά δάση είναι εκείνα τα οποία κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Δεν μαθαίνουν από αυτό εδώ. Είναι το πώς το διαχειρίζεσαι όλο και τι αποφάσεις παίρνεις. Εμείς μετά από το 2018 και την τεράστια καταστροφή που έγινε, πότε συστήθηκε η επιτροπή αυτή του Goldhammer, η οποία ήταν ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, με επιστήμονες και με ένα πόρισμα το οποίο είναι επί του πεδίου, δεν είναι ένα θεωρητικό απλώς επιστημονικό. Ας σκύψουν πάνω σε αυτά και ας πάρουν τις προτάσεις για όσο διάστημα τους μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρετε, κύριε Μανατίδη, να σας διακόψω, αλλά στέλνει φίλη ακροάτρια η Νατάσα. Είμαι πυρόπληκτη, λέει, από τον Αύγουστο του 2021 στη Μεσσηνία. Ακόμη περιμένω. Δεν είχε αποζημίωση.
0: Μπορώ να πω σε αυτή τη γυναίκα. Να πω ότι...
1: Το λέω γιατί βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο υπουργός, και λέει ότι... Ο αρμόδιος υπουργός και λέει, ξέρετε, αυτό. Και θα γίνει άμεσα η καταγραφή και θα αποζημιωθούν. Δηλαδή, δεν είναι κοροϊδία πια.
0: Είναι κοροϊδία. Το ριδεύουν χωρίς μάλιστα να ισχύνονται καθόλου. Αυτό είναι το που με, αν θέλετε, όχι απλώς με ξαφνιάζει, δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή και να σου λένε ότι σου λένε ψέματα και από την άλλη μεριά να μην έχουν ούτε ένα δισταγμό να στο πούνε αυτό εδώ. Είναι χαρακτηριστικό για πολλά ζητήματα, δεν είναι μόνο για αυτό εδώ, για πολλά ζητήματα τα οποία βλέπεις. Είναι ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Μανατίδη, να εκμεταλλευτώ τώρα λίγο την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ στην εκπομπή και να ρωτήσω, είπατε πριν και σας διέκοψα, ότι όταν γίνουν εκλογές, αυτά τα πράγματα όλα θα αλλάξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι...
0: Θα μετρήσουν, κύριε
1: Βουλγαρή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι πτάψυχος. Σαν τις γάτες, που λέμε. Πώς θα πάει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός δηλαδή έως την ημέρα των εκλογών, ποια είναι τα βήματα.
0: Ο σχεδιασμός μέσα στον Αύγουστο, έτσι και λέω, θέλουμε να κλείσουμε με τις εκλογικές επιτροπές και να δούμε και τα ψηφοδέλτια που θα αντιπροσωπεύουν βέβαια και ευρύτερα την κοινωνία, όχι μόνο τις στενά κομματικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο και ουσιαστικό, κύριε Βουλγαρή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση. Έπαψε να είναι στην αναμονή. Αυτό ήταν και όταν λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, νομίζω ότι ακριβώς αυτό σηματοδοτεί και η απόφαση που πήραμε τον Ιούλιο. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση. Πήγε σε κίνηση εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου του, οι οποίες τι έλεγαν, με όλους όσους θέλουν και μπορούν, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ένα μέτωπο προοδευτικό, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει την κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, όχι μόνο κυβερνητική. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό κάνουμε και ψάχνοντας και τις συνεργασίες και θα γίνουν και επόμενα βήματα. Η Επιτροπή Εκλογικού Σχεδιασμού, που υπεύθυνος είναι και για το στρατηγικό σχεδιασμό ο Παύλος Πολάκης, ταυτόχρονα με το κόμμα που μπροστά είναι ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα ενώνουν τις δυνάμεις, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτή καταρχήν μια όσο το δυνατόν ευρύτερη προοδευτική σύμβληση. Και κατά δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποβάλει τις θέσεις του και για την ακρίβεια και για την παιδεία και για την υγεία και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τα ζητήματα δημοκρατίας και για τα ζητήματα ελευθερίας του τύπου προς την ελληνική κοινωνία και θα ζητήσει την εμπιστοσύνη της. Αυτό θα κάνουμε.

0: το επόμενο διάστημα. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το δώσιμο της Διεθνούς Έκθεσης και επικοινωνούμε και με τους παλιούς συντρόφους και με νέους συντρόφους και με τα ήδη μέλη μας που άλλα απογοητεύτηκαν, δεν αποστρατεύτηκαν αλλά τραβήθηκαν προς τα πίσω, περιμένουν να δούνε. Νομίζω ότι το κάλεσμα σε όλους αυτούς είναι αυτό που θα βοηθήσει κιόλα και να συσπηρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τις ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Είμαι αισιόδοξο σε αυτό, γιατί βλέπω και κινήσεις και ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με μας και μας δηλώνουν ότι επιτέλους θα προχωρήσουμε, προχωράμε. Σε αυτό δεν περισσεύει κανείς.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μανατίδη.
0: Κύριε Βούλγαρη, έχουμε να κάνουμε δουλειά και με τους απόδημους Έλληνες. Εσείς, επειδή ξέρω ασχολείστε, είστε και στο κόκκινο. Θα πρέπει να δούμε και προς τα εκεί τους τομείς αυτούς. Είχα την ευθύνη του τομέα εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να δούμε και ζητήματα οργάνωσης άλλων. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά εφόσον γίνεται καλά, είναι και το ίμιση του παντός.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Σταμανατίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη, πρώην υπουργός εξωτερικών και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό που λες τώρα για την βάση των πυροσβεστών θα το ψάξουμε, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, θα το ψάξουμε γιατί θέλει ρεπορτάζ και αν αληθεύει θα το πούμε στον αέρα. Ο Θαλής, αυτό που λέει ο κύριος έγινε το 97, λες για την αρμοδιότητα. Ναι, όντως, επί Σιμίτη. Ο Παντελής και είναι τα δάση για να δώσουν τη διαχείριση των δάσεων στην Τέρνα. Λες να φτάσουν ως εκεί, να φτάσουν μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Η Στέλλα, μα περιμένετε από την κυρία το Μαλή πως είναι να ακούσει το σοβαρή κουβέντα. Η Κατερίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητήσει γιατί δεν έκανε η κυβέρνηση αυτά που έπρεπε. Μόνο γιατί πλέον. Η Περσεφόνη, η Πάρος τιμωρείται για τις αντιστάσεις που προβάλλει με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί στην καταστροφική επένδυση απαλωτρίωσης των κολυμπήθρων. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πέρσι τιμώρησαν τυχείο για τις αντιδράσεις τους στην εξόρυση αντιμονίου, κατακαίγοντάς την από τον ΔΔΕ που προκαλεί το μεγαλύτερο ποσοστό δασικών πυρκαγιών ετησίως και έχει επιδοτηθεί με εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Ποτέ δεν τιμωρήθηκε κανείς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Να πούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και υπογειοποίηση των καλωδιών, έτσι. Ειδικά στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος, θα μπορούσε να υπάρχει υπογειοποίηση. Αλλά δεν το κάνουν. Ο Κώστας, γεια σας. Αν έρθετε από τις περιοχές που κάηκαν, θα απορρίσετε πώς έγινε αυτό, αφού υπάρχουν σταθμός ολόκληρος πυροσβεστικής στα Βίλια. Πυροσβεστικά στην Ινώη. Ψάθα, Πόρτο Γερμανό, Κρουνή, Δεξαμενές Νερού στα Βίλια, στο μοναστήρι του Αγίου Μελετίου. Το επισκέφθηκαν τελικά χθες αργά το απόγευμα, ίσως τότε να το ανακάλυψαν ότι είχε δεξαμενές και σε άλλα σημεία που δεν τα ξέρω. Και όμως υπάρχει ανικανότητα να προλάβουν πριν γίνει ανεξέλεγκτη. Όλα αυτά τα περίεργα μας βάζουν να υποψιαζόμαστε διάφορα. Και βέβαια η διαχρονική ανήθικη δεξιά. Αυτό που λέει τώρα ο Κώστας με τις δεξαμενές. Είναι μια λύση. Υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές, τις τοποθετούν μέσα στο δάσος και χθες είδα ένα τέτοιο πλάνο που πήγε ελικόπτερο να φορτώσει. Τις βάζουν μέσα στο δάσος έτσι ώστε το ελικόπτερο να μπορεί από τη δεξαμενή να πάρει να είναι πιο γρήγορα, πιο άμεσα, να λειτουργήσει πιο άμεσα. Υπάρχουν τέτοιες δεξαμενές, δεν υπάρχουν παντού και το γνωρίζουν ότι μπορούν να υπάρχει μια λύση. Αλλά είπαμε, μπορούν, θέλουν, τι κάνουν και η καταστολή είναι που έχει τα λεφτά. Η Έλενα, η λύση δεν είναι να μην υπάρχουν σπίτια και δάση μαζί, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν, αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Στη Φινλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν μέσα πυρασφάλειες σε όλα τα σπίτια τέτοιων περιοχών που ελέγχονται κάθε χρόνο από δασοφυλάκες. Όλα είναι εφικτά αν το κράτος δεν είναι έμπορος δημοπρασιών, αλλά προστάτης και αργός του λαού και της εθνικής περιουσίας. Το μήνυμα του Παναγιώτη το διάβασα, της Ειρήνης, της Αναστασίας, του Γιάννη επίσης το διάβασα. Ο Βασίλης, βασική προϋπόθεση είναι μια μη διεφθαρμένη δασική υπηρεσία, γιατί θυμόμαστε τι γινόταν με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα. Αυτό μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεις τώρα, με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα, ή πήγαιναν στα διοικητικά όρια του Δήμου, έβαζαν μια φωτιά εκεί λίγο έξω από τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτιαχναν τα αυθαίρετα, μετά επεκτείνονταν τα διοικητικά όρια του Δήμου και τα αυθαίρετα έμπαιναν μέσα. Στην Ελλάδα όμως τα κάνουμε ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε το σπίτι και μετά τις υποδομές περνάει η ΔΑΠ να βάλει τους αγωγούς. Γίνεται το αυθαίρετο, νομιμοποιείται και βέβαια με ευθύνη του κράτους νομιμοποιείται. Αν θέλετε μια μέρα, επειδή το έχω κάνει και ρεπορτάζ, να σας πω και για τα εκκλησάκια, για τις ναοδομίες, πώς παίρνουν ρεύμα, πώς παίρνουν νερό, πώς γίνεται, τα γνωρίζω όλα πάρα πολύ καλά. Τι γινόταν επί Σιρέτων, τότε που τα κόμματα τα δύο μεγάλα έπαιρναν 85% και με τον έναν τον άλλο τρόπο είχαν δεμένο τον κόσμο στο άρμα τους. Και με τις ασθένειες που πήγαινε ο γιατρός και το φάρμακο θέλει ψυγείο, άρα τι να κάνουμε τώρα, η ανθρώπινη ζωή προηγείται, άρα δώσ' του ρεύμα στο αυθαίρετο και πώς έμπαιναν στο σχέδιο και όλα αυτά. Είναι το ίδιο το κράτος με το που αρχίζει κάποιος να χτίζει ένα αυθαίρετο, αρχίζει με έναν τρόπο να το νομιμοποιεί. Πηγαίνει στο ΙΚΑ και λες ότι εγώ χτίζω ένα αυθαίρετο και κολλάω 30 μεροκάματα, 30 ένσημα γι' αυτό. Όταν λοιπόν θα βγει το πρόστιμο για το αυθαίρετο, εσύ θα πας και θα πεις, ξέρεις, εγώ έχω πλήρως και 30-50 ένσημα, 100 στον ένα, στον άλλο, στον παράλληλο και το ΙΚΑ παίρνει λεφτά για εργασίες στο αυθαίρετο και ένσημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί με το που χτίζεται είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα της αναγνώρισης, της νομιμοποίησης. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι εάν κάνει κάποιος τον κόπο και πάρει το, γιατί μου το πρότεινε κάποιος, μου λέει πάρε το τελεφέρι και πήγαινε στην Πάρνηθα πάνω στο καζίνο, πιάσε ένα καφέ και ξαναφύγει να δεις τι γίνεται. Πραγματικά από κάτω έβλεπα σπίτια μέσα στα πεύκα. Δεν ξέρω που βρέθηκαν εκεί αυτά τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα μέσα στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει τα είδα με τα μάτια μου, αφού μου το είπε ο φίλος, ο συνάδελφος, πήγα και το είδα. Λοιπόν, ο Αλέξιος για τον κύριο Καρέτσο, το δασολόγο, εξαιρετικός ο κύριος και με όραμα, αλλά στη χώρα του άρτων και θεάματα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Δείτε πως καταντήσαμε τη στοά Αρσακίου, ένα απέρατο φαγάδικο, λαμπρό παράδειγμα των προτεραιοτήτων μας. Η Νατάσα, το διάβασα το μήνυμα, ότι είναι πυρόπληκτη από το 21 ακόμα αποζημιώνεται. Άλλη ακροάτρια επίσης Νατάσα, ο Μιζωτάκης, νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες και για πάντα. Κλασική περίπτωση ιδιώτη με την αρχαία ελληνική έννοια της λέξης. Μάλιστα. Ο Σπύρος τι στέλνει εδώ, στέλνει ένα πλάνο, ένα βίντεο από φωτιές από το Facebook, πρέπει να το ανοίξω, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα τώρα. Σπύρος, ευχαριστώ που το έστειλες. Η ΕΦΗ, όταν θα έχετε ξανά καλεσμένους στην εκπομπή προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Καρέτσος ή ο Γιάννης Αμαδατίδης, να μας δώσετε πληροφορίες για το σύνολο των καμένων δασών και αγροτικών εκτάσεων επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με προστάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν φορείς που το κάνουν αυτό, αλλά είναι ένα ωραίο θέμα τώρα αυτό που βάζεις, να το κάνουμε. Για το θέμα αυτό, για τις πυρκαγιές. Τι να ρωτήσω, τι λέει ΚΚΓ, ΚΚΓ, ΚΚΓ ήταν το γυμνάσιο που πήγαινα. Είναι τα αρχικά. Για ρωτήστε όμως για τον πρώην σύντροφο Φάμελο τι ήταν οι αστικές πυκνώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, μας λέει ο φίλος ο ΚΚΓ. Να το κάνουμε. Την επόμενη φορά να το κάνουμε. Ή να στο πούμε, γιατί τώρα είναι και 57, οπότε είναι δύσκολο να το κάνουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά, για το επόμενο δίωρο, ο Αντώνης Ριγόπουλος, καθώς έχει άδεια και η Γιάννα Παπαδάκου και ο Θεόφιλος Συχλετίδης. Θα τους αντικαταστήσει το επόμενο δίωρο ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Χωρίς τον Σωτήρη Καψόχα είπαμε, θα λείπει όλο τον Αύγουστο, είναι σε άδεια. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαριδάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.

0: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
1: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Και από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από τη Γερμανία, παίρνοντας την έκτη θέση στο Eurobasket κάτω των 18 ετών και χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο του 2027.
10: Ο καιρός.
9: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ρηγόπουλο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι λίγο ζόρικες μέρες. Είναι λίγο δύσκολες. Δεν είναι οι καλύτερες. Αν και έχει μπει ο Αύγουστος, αν και κανονικά σήμερα θα πρέπει να είμαστε οριακά με το ένα πόδι να βουτάει στην παραλία. Έχουμε άσχημες ειδήσεις, έχουμε λυπηρές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθοδόξα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιοι είμαστε εδώ σήμερα, ποια είναι η παρέα μας. Η παρέα μας είναι στον ήχο ο Λάζαρος ο Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας ο Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Οδάλα, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή που ακούτε είναι Ίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε καλημέρες στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έλεγα θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα, γιατί συνήθως βάζουμε τραγούδι και μετά κάνουμε κάποια σχόλια έτσι λίγο πιο πολιτικά, λίγο πιο κοινωνικά, λίγο με ό,τι μας απασχολεί τέλος πάντων. Αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα αντίο. Το αντίο είναι στον μεγάλο Λάκη Χαλκιά. Έναν άνθρωπο, μια ηλεκτρική φωνή που μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτή τη φωνή και τον Θεοδωράκη και τον Μαρκόπουλο και την παράδοση ολόκληρη της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Δεν βρήκε ποτέ τη θέση που του άξιζε στο πλευρό των μεγάλων ερμηνευτών. Δεν έφτασε δηλαδή στα λεγόμενα έντεχνα ραδιόφωνα να παίζει τρεις φορές τη μέρα σαν να είναι happy κάθε μέρα. Αλλά είχε ένα μεγάλο ελάττωμα ο Χαλκιάς και νομίζω αυτό φταίει. Τη φωνή του δεν χρησιμοποιούσε μόνο για να τραγουδάει, αλλά και για να μιλάει. Ή για να μιλάει τραγουδώντας. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της εποχής του. Ήταν ταυτόχρονα ένας συνεπής αγωνιστής για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και ένας πιστός συνειδητός υποστηρικτής του αγώνα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Μπήκε μπροστά, πρωτοπόρος σε αυτή την υπόθεση της Παλαιστίνης, ο Χαλκιάς. Ηχογράφησε το 1986 έναν ολόκληρο δίσκο που λεγόταν Ιερουσαλήμ, με μελοποιημένα ποίηματα Παλαιστινίων ποιητών, του Μαχμούντ Νταρβίς, του Σαμίχ Ελ Κάσεμ και του Ταουφίκ Ζιάντ. Τον θυμόμαστε για όσα πρόσφερε στην ελληνική μουσική, με ανιδιοτέλεια πραγματική. Τον θυμόμαστε περισσότερο εκεί που ανάσαινε και ο ίδιος, δηλαδή στον δρόμο και στους καθημερινούς αγώνες. Για τις φάμπρικες, τις σημερινές και τις σύγχρονες. Πριν που ακούσουμε το τραγούδι, να πούμε ότι έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα, ο κύριος Ντόρχομ, ο οποίος αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων ότι θα μείνει στη μνήμη των Παλαιστινίων ο Λάκης Χαλκιάς ως ένας πιστός φίλος που εξέφρασε την αλληλεγγύη του όχι μόνο στα λόγια, αλλά και ενσωματώνοντάς την στην καλλιτεχνική του κληρονομιά και τη φωνή του, η οποία αντιχούσε αδιάκοπα την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη.

Επιστρέφουμε λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι «Ο Ρόκο και οι άλλοι» σε ερμηνεία καταπληκτική του Λάκη Χαλκιά, μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Γιώργου Σκούρτη και από τον ιστορικό δίσκο του 1974 «Οι Μετανάστες». Και επιστρέφουμε στα άλλα κακά νέα που βιώσαμε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Διάβαζα μάλλον τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χθες την κυριακάτικη ανάρτησή του, που έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αν αυτό τώρα δεν είναι αυτοθαυμασμός, αν δεν είναι ανευθυνότητα, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί όλο αυτό ήρθε έχοντας ήδη στο κεφάλι μας, στην πλάτη μας, πέτε το όπως θέλετε, τρεις νεκρούς πυροσβέστες, και μετά το ίδιο απόγευμα, μετά από αυτή την ανάρτηση δηλαδή, είχαμε άλλους δύο ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν με το ελικόπτερο. Δεν λέω, εγώ ξέρω και δεν νομίζω τουλάχιστον πως δεν λέω υπερβολές σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν, είναι επικίνδυνες δουλειές. Είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι πυροσβέστης και ατυχήματα θα υπάρχουν και δυστυχήματα μπορεί να υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν πριν γίνουν όλα αυτά, έχουμε κάνει όλα όσο μπορούμε εκ των προτέρων για να τα εκμηδενήσουμε ή να τα μειώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Τα έχουμε κάνει. Η απάντηση σε αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να είναι θετική. Ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι τα έχουμε κάνει όλα και τα έχουμε φτιάξει όλα, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο κακός Θεός και μας τιμωρεί. Δεν είναι πάντα έτσι. Όταν έχουμε τους πυροσβέστες που λένε ότι λείπουν 4.000 οργανικές θέσεις στην ουσία από το σώμα. Όταν είναι ένας πόλεμος ο οποίος δίνεται κάθε καλοκαίρι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Δηλαδή, μας λένε πολλές φορές ότι περιμένουμε κάτι για μεγάλη γενίκευση γεωπολιτική στην περιοχή, τα διεθνολογικά, το ένα, το άλλο, η Τουρκία, το Ισραήλ, όλος ο κακός χαμός. Ναι, οκ. Okay. Και προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Και καλά κάνουμε και προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Σε έναν βαθμό. Αλλά το ότι το καλοκαίρι θα κυγόμαστε, το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι μελλοντικό. Το ξέρουμε. Κάθε χρόνο το ζούμε. Μετράμε τα καλοκαίρια με βάση το ποια περιοχή κάει και τελευταία. Όταν γίνονται όλα αυτά, όταν έχουμε πυροσβέστες οι οποίοι βγήκαν και εδώ στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα και μας λέγανε ότι οι άνθρωποι που πεθάνανε, οι πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχαν ούτε κουβέρτα αντιπυρική στο πυροσβεστικό όχημα. Αυτό μας είπανε. Ή τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν μάσκες οξυγόνου. Αυτά είναι που πρέπει να λύσουν λοιπόν. Και μετά να συζητήσουμε, να πούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα και ότι μπορεί όντως να γίνει ένα ατύχημα. Μπορεί όντως να υπάρξει μια κακή συνεννόηση, μπορεί να υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Έχουν πει και πάρα πολλοί ειδικοί ότι πιθανόν χθες να φταίγανε ανωδικές και καθοδικά ρεύματα του αέρα. Συμβαίνουν πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γλιτώνουν την ευθύνη τους όλοι όσοι θα έπρεπε να έχουν προστατέψει και τους πολίτες, τους οποίους διώχνουν τα σπίτια τους. Μην πάει και παρένθεση τώρα αυτό. Θυμάστε το Μητσοτάκη που έλεγε: μετράμε. Πώς το έλεγε? Εμείς μετράμε στρέμματα και εσείς μετράγατε φέρετρα. Κάποια στιγμή έρχονται τα πράγματα και ανατρέπονται. Όταν έχεις αυτή τη λογική στα πράγματα. Πρέπει να απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχει αντιπυρικός σχεδιασμός. Οι δασολόγοι κάθε καλοκαίρι, όταν συζητάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί και εμείς κακώς τότε τους θυμόμαστε, όταν γίνονται οι καταστροφές, λένε ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Το χειμώνα γίνεται η δουλειά στα δάση, για να μην φτάσουν στο σημείο να λαμπαδιάζουν κάθε καλοκαίρι. Θα γίνει συζήτηση για τον καθαρισμό των δασών δηλαδή. Τον εκτεταμένο και βαθύ καθαρισμό των δασών όπως πρέπει και όπως λένε οι δασολόγοι τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Θα μιλήσουμε επίσης ποτέ για το μεγάλο εμπριστή των ελληνικών δασών που όλο τον υπόλοιπο χρόνο πληρώνει τα ΜΜΕ για να μην ακούγεται αυτό το ρεπορτάζ. Το τι συμβαίνει δηλαδή με τα καλώδια της ηλεκτροδότησης και το πόσες φωτιές τελικά μετράμε όχι από το τσιγάρο που πέταξε ο καθέ μην πω τι στο δρόμο από το αμάξι. Είναι και αυτό προφανώς. Είναι και η απροσεξία, είναι και η φύση, είναι πάρα πολλά. Και τα σκουπίδια και όλα. Αλλά πώς ξεκινάνε από τα καλώδια? Δεν θα πει το ρεπορτάζ εύκολα. Δεν θα γίνει καν η μέτρηση. Δεν είναι θα το λέγαμε εδώ στο κόκκινο, θα το λέγαμε. Αλλά πρέπει να γίνει μια τεράστια έρευνα για να δούμε πόσες φωτιές κάθε καλοκαίρι βγαίνουν. Υπάρχει ένα ποσοστό που έχει βγει τουλάχιστον για την Κρήτη, ότι το 35% των πυρκαγιών στην Κρήτη μάλλον οφείλεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Σε κακοσυντηρημένο δηλαδή δίκτυο. Το ίδιο δίκτυο που οι εταιρείες που το διαχειρίζονται μοιράζουν διαφήμιση κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης και κάνουν συναυλίες.
πρωτοχρονιές, Πάσχα, το ένα το άλλο, όλο αυτό έχουμε. Τα βλέπουμε και θα το καταλάβουμε. Αν γυρίσετε τις σελίδες των εφημερίδων ή πάτε στις άκρες των site να δείτε ποιοι δίνουν διαφήμιση, μπορεί να καταλάβουμε και γιατί δεν συζητάμε το που μπαίνουν οι φωτιές.

Και νομίζω πως ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να ανοίξουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά νομίζω δεν έχει νόημα το τι συμβαίνει, το ρεπορτάζ σας το δούμε εδώ από το κόκκινο και στα δελτία ειδήσεων και βλέπετε και συνεχώς τι συμβαίνει και στις τηλεοράσεις και στα μέσα ενημέρωση, ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει κάθε στιγμή σε σχέση με τις φωτιές, αλλά νομίζω πως πρέπει να ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις την ώρα που συμβαίνουν και οι καταστροφές. Όχι μόνο να μένουμε στο να τελειώσει τώρα η καταστροφή και βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Γιατί σε ένα μήνα πάλι θα έχουμε το ίδιο. Έρχεται Αύγουστος μπροστά μας. Να συζητήσουμε λοιπόν τι θα γίνει με την προτεραιοποίηση των πραγμάτων. Γιατί όταν τα δάση και το περιβάλλον μπαίνουν σε τρίτη κατηγορία, δηλαδή βάζουμε πρώτα τις ζωές, βάζουμε μετά τις περιουσίες, βάζουμε μετά τα δάση, υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί άμα ξεχωρίσουμε τις ζωές μας από το περιβάλλον, τότε υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί υπάρχει ένας λόγος που στην Αθήνα δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ας πούμε, όταν έχουν καεί τα δάση γύρω-γύρω. Και εγώ δεν λέω να βάλουμε τα δάση πάνω από τα σπίτια, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη συζήτηση. Μην αρχίσετε δηλαδή τα μηνύματα ότι τι να πεθάνουν οι άνθρωποι για να σωθούν τα ελάφια. Όχι. Αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τα βάλουμε όλα στην πρώτη θέση. Δεν μπορεί να είναι για πάντα το ζήτημα του αν καήκανε με το 112, τι γινόταν τόσο καιρό. Φύγετε λέει και αφού δεν φύγατε και δεν καήκατε, τελειώσαμε, λύσαμε. Αφήσαμε τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα. Η Εύβοια κατακάηκε πριν μερικά χρόνια, το 21. Από την άκρη σε άκρη. Ευτυχώς είχε θάλασσα δηλαδή, δεν ξέρω που θα κατέληγε αυτή η φωτιά. Είναι κρίσιμο το να δούμε πού θα βάλουμε τις προτεραιότητές μας. Όπως τα σπίτια λοιπόν δεν ξαναγίνονται και όπως οι ζωές δεν επιστρέφουν, έτσι και το δάσος δεν επιστρέφει για δεκαετίες. Και όταν χάνεται, τότε τον χειμώνα ψαχνόμαστε για πλημμύρες, το καλοκαίρι ψάχνεις μάσκα οξυγόνου στην Αθήνα ή δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, και στα ορεινά χωριά, εκεί που πάντα είχε δροσιά, τώρα ψάχνουν να βάλουν air conditioner στα σπίτια τους. Και σε ένα ακόμα πιο μεγάλο βάθος, να δούμε και τα κόμματα που πρέπει να διαμορφώσουν προγράμματα. Και οι πολίτες επίσης να μην βαριούνται όταν ακούνε για πράσινες πολιτικές. Να ακούνε και να ψηφίζουν και με βάση και αυτά, όχι μόνο αυτά, αλλά και με αυτά. Και οι προτάσεις για το περιβάλλον των κομμάτων να συμπορεύονται με αυτές για την οικονομία. Γιατί δεν μπορεί να είσαι υπέρ των εξορίξεων από τη μία και από την άλλη να λες να είναι η θάλασσα γαλάζια και να κολυμπάνε τα ψάρια. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Πρέπει να είσαι. Αν είσαι υπέρ των μεγάλων επενδύσεων στην Ατούρα, δεν μπορείς να λες ότι κάνεις πράσινη πολιτική. Αλλιώς είναι μια τάκα για να ικανοποιήσεις μερικούς ορειβάτες να πηγαίνουν να βλέπουν τα έλατα. Δεν πάει έτσι. Τα πήρα, τα είπα. Θα ακούσατε κι εσείς τώρα μαζί μου. Θα πάμε σε τραγούδι. Θα ακούσουμε την Περσεφόνη, γιατί νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ και με όλα αυτά που συζητάμε σήμερα και με την καταστροφή που βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας και σε όλες τις οθόνες που μας περιβάλλουν, τέλος πάντων. Τα έχουν πει. Τα έχουν πει οι μεγαλύτεροι από εμάς πριν από εμάς.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας πριν πάμε στο διάλειμμα του μισάωρου. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία λοιπόν που λέει ότι περίμενε ένα μικρό αφιέρωμα στο Χαλκιά και ότι πράγματι δεν πήρε την θέση που του άξιζε στο μουσικό στερέωμα. Καλό μεσημέρι λοιπόν και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Καλό μεσημέρι και στην Νατάσα, καλό μεσημέρι και στον Μάριο που μας στέλνει ένα σύνθημα τέλος πάντων και μας λέει και ότι... Λίγα είπαμε και ότι παίζουμε άφοβα τον Μεγάλο Μάνο και ευχαριστή που παίζουμε τον άφοβα τον Μεγάλο Μάνο. Άφοβα όχι. Προσέχουμε. Προσεκτικά και μετρημένα και σωστά και όμορφα. Αυτά και καλημέρα και στην Σοφία που μας στέλνει τώρα τα μηνύματα και για την ευθύνη που έχουμε εμείς σαν ψηφοφόροι, αυτό που λέγαμε τώρα για τις φωτιές και όλα αυτά. Όταν η Εύβοια κατακάει και λέει, όπως σωστά είπες, οι κάτοικοι ήταν σε λίγο καιρό το ξέχασαν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όντως υπάρχει και το θέμα το εκλογικό. Υπάρχει και αυτό. Καλημέρα λοιπόν και πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
1: .5 Στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Να μπορεί να διαχειρίζεται τα του οίκου της με τις δυνάμεις που έχει.
0: Που έχει, ναι.
13: Ναι. Και αυτό που ήθελα να τονίσω και να πω είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την πολιτική προστασία και τις πυρκαγιές ως σεζόν. Mm-hmm. Δεν είναι σεζόν, δεν είμαστε ξενοδοχείο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα έχει φωτιά και μόλις περνάνε τα ζόρια διώχνουμε 2.500 ανθρώπους. Σε αυτό που θα πρέπει να επιμείνουμε είναι η υπόλοιψη.
0: Αυτό που λένε, το λέγαμε και νωρίτερα, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα στην ουσία.
13: Έτσι ακριβώς και είναι και οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει και στην πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Το ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούμε τους 4 μήνες που είμαστε εκτός σώματος στην πρόληψη. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σταματά το πρόγραμμα Αντινέρο. Είναι mm-hmm. ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βοηθήσει κατά κοινή ομολογία. Mm-hmm. Είναι αμαρτία από το Θεό 2.500 άνθρωποι να φεύγουμε εκτός και να σταματάει ο καθαρισμός των δασών, η απομάκρυνση της κάψιμης ύλης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
13: Αυτά θα πρέπει να γίνονται τους χειμερινούς μήνες, όσο το καλοκαίρι, όταν θα ξεσπάσει η φωτιά, να έχει να κάψει όσο γίνεται λιγότερο.
0: Και να πάει πιο αργά και να μπορέσετε να την ελέγξετε.
13: Φυσικά, ναι, yeah. Φυσικά. Το ότι θα ξεσπάσουν τους καλοκαιρινούς μήνες το γνωρίζουμε. Προφανώς. Το θέμα είναι αυτό που θα βρίσκει να καίει να είναι λιγότερο, ώστε να γίνεται πιο εύκολα να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέτε, με τις συμβάσεις και με αυτό το. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό που το ακούμε και το ξανακούμε. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση, κάποια συνεννόηση, κάτι το οποίο στο μέλλον τουλάχιστον μπορεί να δείξει ότι αυτό μπορεί να ξεκαθαρίσει?
13: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει κοινή συνισταμένη για να συμφωνήσουμε σε κάτι. Γι' αυτό έχουμε ανακοινώσει και μια πορεία διαμαρτυρίας στις 31 του μήνα στο mm-hmm. κέντρο της Αθήνας.
0: Τον Αύγουστο τώρα, το 31 Αύγουστο.
13: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
13: Για να διαμαρτυρηθούμε ακόμη μια φορά και να δείξουμε σε αυτούς που αποφασίζουν ότι χρειαζόμαστε mm-hmm. και ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να διώχνουν 2.500 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Θα πρέπει να απασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Mm-hmm. Το λένε όλα τα επίσημα χείλη. Επιστήμονες, πυρομετεωρολόγοι, όλοι μιλάνε για κλιματική κρίση. Δεν μπορεί να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και την ίδια στιγμή να απασχολούμε εποχικό προσωπικό. Θα πρέπει mm-hmm. να το δούμε πλέον το θέμα από τη σωστή οπτική πλευρά και να γίνουν τα δέοντα.
0: Τώρα, από την εμπειρία σας σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό με τα 2 ελικόπτερα, εσείς τι βλέπετε? Σας ρωτάω επειδή το ζείτε, δηλαδή ξέρετε ακριβώς πολύ καλύτερα από όλους μας, που πολλές φορές βγάζουμε και απόψεις χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τι είδατε, τι καταλάβατε από το βίντεο?
13: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κάτι παραπέρα δεν έχω να προσθέσω. Mm. Έχω εμπειρία, αλλά έχω εμπειρία επιγής. Mm-hmm. Εκεί ξέρω. Τώρα, πώς λειτουργούν τα εναέρια είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Ο συντονισμός γίνεται και τοπικά και κεντρικά.
13: Ο συντονισμός ως συνήθως γίνεται από κάποιον στον αέρα. Mm-hmm. Ως συνήθως. Αυτό ξέρω. Αυτό γνωρίζω εγώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τζελέπη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη τώρα εκεί που βρίσκεστε και να προσέχετε,
13: να
0: βέβαια, και εσείς και οι συναδελφοί σας.
13: Σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

ειδικά. Ούτε και δύο συνεδρίες τη βδομάδα. Πρώτα στα επίγοντα τα περιστατικά, ταχυπαλμίες, αγωνία και ζαλάδα. Δεν είναι μόδα τα αυτοάνωσα νοσήματα, ούτε τα αντισταμινικά και οι κορτιζόνες, ξηροδερμίες, ιστερίες και καψίματα.

Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε και τις επόμενες καλημέρες μας. Να πούμε καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει και ζητάει τη φάμπρικα. Τη φάμπρικα δεν θα την ακούσουμε σήμερα. Θα σας τη χαλάσω το αίτημα, κυρία Μαρία. Γιατί την φάμπρικα έχω δει ότι την έχουμε ακούσει πάρα πολύ από χθες το βράδυ. Παίζει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε να πάμε λίγο διαφορετικά. Αλλά έχουμε κι άλλον έναν Λάκη Χαλκιά με τον οποίο θα κλείσουμε στο τέλος. Πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό από τον Μίκη Θοδωράκη. Τα περβόλια θα σας το πω, το κάνω το spoiler από τώρα λοιπόν. Καλημέρα στην Νιώβη που μας λέει ότι τα ελάφια και όλα τα ζώα θα πρέπει η ζωή τους να λογαριάζεται ίση με εμάς και φυσικά όχι πιο κάτω από την περιουσία. Ο ανθρωποκεντρισμός που επικρατεί είναι καταστροφικός και αυτά χάνουν το σπίτι τους και μάλιστα εξαιτίας του ανθρώπου. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται πάντα ο μόνος λόγος να γίνεται για τον άνθρωπο και το σπίτι και όχι για τα ζώα. Γενικά νομίζω πως συμφωνούμε νομίζω περίπου σε αυτό που λέγαμε. Και στην Έλενα καλημέρα που λέει ότι το ταλέντο ενός καλλιτέχνη παράλληλα με την κοινωνική και πολιτική του δράση μπορεί να επηρεάσει το κοινό, να αφυπνίσει συνειδήσεις. Και ο Λάκη

σε λίγο τον κύριο Μπελαβίλα, καθηγητή στο τμήμα αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και θα μιλήσουμε ακριβώς για το ζήτημα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα σε σχέση με, με την επίδραση που έχουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης στις πυρκαγιές οι οποίες ανάβουν. Έχουμε πληροφορίες ότι και στη Βιωτία και στο Ρέθυμνο η φωτιά ξεκίνησε από τέτοια πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε από σπινθήρες που έγιναν μέσα στα δίκτυα της ηλεκτροδότησης. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα με την εκβιομηχάνηση γενικότερα φυσικών τοπίων, παρθένων φυσικών τοπίων, και που οδηγούν βεβαίως στην καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων, εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων κάθε χρόνο στην χώρα μας και ιδιαίτερα φέτος που έχει υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού ότι έχει πάει καλύτερα το πράγμα, φαίνεται τουλάχιστον να πηγαίνει καλύτερα. Αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε, η αλήθεια είναι, πριν φτάσουμε στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Το βιώνουμε, το βλέπουμε κάθε μέρα πώς μπορεί να ξεφύγει το πράγμα και πώς μπορεί να ξεφύγει και κάθε πυρκαγιά. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.

0: Και μας, δεν έχουμε πει ακόμα τον κύριο Μπελαβίλα, αλλά σας, όσο περιμένουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, να σας πω και κάποια πράγματα που έχει γράψει ο ίδιος τις προηγούμενες ώρες. Νομίζω χθες έκανε και αυτή την ανάρτηση. Μιλώντας για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάρκα απέστα βουνά, η πυρκαγιά, λέει, στο Ρέθυμνο, η οποία κατέκαψε 45.000 στρέμματα πριν καταλήξει το Λιβικό Πέλαγος, γιατί και αυτή έσβησε στη θάλασσα τελικά, και πέρασε και βέβαια και κατέστρεψε το αφηνικό δάσος της Πρέβελης, αποδίδεται σε σπινθήρες από εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Κυρία Μπελαβίλα, μας ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ακούω, αλλά κάνει διακοπές. Αυτή η γραμμή κάνει διακοπές. Δικιά σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Θα το δούμε.
1: Την άλλη γραμμή μίλαγα καλά, δηλαδή. Mm-hmm. Κάτι κάνει το. Λοιπόν, ακούω τέλος πάντων.
0: Σας διάβαζα λοιπόν πριν από λίγο την ανάρτηση που κάνατε χθες για την επίδραση που έχουν τα πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Έχουμε και τις δύο φωτιές μεγάλες, δηλαδή και στο Ρέθυμνο και στη Βιωτία, να έχουν ξεκινήσει από κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Έτσι είναι, και δεν είναι τα πάρκα, είναι τα δίκτυα τα οποία οδηγούν στα πάρκα. Mm-hmm. Είναι οι εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από το πάρκα, δηλαδή δεν βάζει φωτιά η ανεμογεννήτρια, δεν βάζει φωτιά το πάνελ, mm-hmm. το φωτοβολταϊκό. Βάζει φωτιά η βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία έχει στηθεί δίπλα με μετασχηματιστές, με καλώδια, με συνδέσμους, με ένα σωρό πράγματα, εναέρια, mm-hmm. χωρίς καμία προστασία του δάσους. Και εν τέλει αποδεικνύεται, ειδικά στη Βιωτία, από ό,τι μάθαμε, mm-hmm. είχε υπάρξει και φωτιά και πριν από ένα μήνα, mm-hmm. είχε γίνει παρατήρηση στην εταιρεία και η εταιρεία ξαναβάλει φωτιά. Mm-hmm.
0: Και έχουν γίνει και συλλήψεις, έτσι, αν ξέρω.
1: Έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά έχουν γίνει συλλήψεις, νομίζω, το τελευταίο τρόχο της αμάξης. Δεν έχει
0: σωστό, αυτό ισχύει.
1: Ο ιδιοκτήτης εταιρείας, ο οποίος πήγε εκεί πάνω, γιατί την έχει κάνει δύο φορές τη ζημιά. Διότι ο ιδιοκτήτης την κάνει τη ζημιά γιατί θέλει να εξοικονομήσει χρήματα. Την κάνει τη ζημιά γιατί θέλει να χτίσει φθηνά. Την κάνει τη ζημιά γιατί δεν θέλει να βάλει συστήματα πυρασφάλειας. Αυτό όλο πρέπει να το δούμε. Τα εναέρια πλέον καλώδια μέσα στα δάση, τα εναέρια εγκαταστάσεις ενέργειας μέσα στα δάση είναι επικίνδυνες. Το είπαμε, το αποδεικνύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το λέει το ΕΘΕΛΑΣ, το λέει η διεθνής εμπειρία, είναι επικίνδυνες. Οι μισές πυρκαγιές είναι υπόθεση της ΔΕΗ και των εταιριών ενέργειας. Είτε πρόκειται για συμβατικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να κάψουμε τα πάντα.
0: Πώς δεν γίνεται να το λύσουμε αυτό.
1: Νομίζω το πρώτο είναι ότι πρέπει να τελειώσει η πλάκα με την εγκατάσταση των ΑΠΕ σε παρθένα τοπία τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Για χιλιάδες λόγους. Άλλος ένας λόγος αποδείχθηκε από προχθές ότι είναι πολύ σοβαρός. Mm-hmm. Ότι κινδυνεύουν και να κάψουν τα δάση. Mm-hmm. Θα τα καταστρέψουν με την οδοποιία και με τις τεράστιες χερσώσεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν από το πάρκο αυτό των κεραιών στον Κυθερώνα, mm-hmm. όπου δίπλα του άρχισε η φωτιά, θα δείτε ότι επάνω στην κορφή του βουνού έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ισοπεδωθεί η κορφή του βουνού. Έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο γήπεδο, μια αλάνα mm-hmm. γιγαντιών διαστάσεων επάνω στο οποίο βρίσκονται ανεμογεννήτριες. Το ίδιο έγινε στο Καβοντόρο, το ίδιο έχει γίνει στο Παναχαϊκό, το ίδιο έχει γίνει σε μεγάλο.
0: Και κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερα λαμπάκια στις κορυφογραμμές
1: και θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν θα χάσουμε τα δάση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι αστείο. Αυτό που υπολόγιζα χθες και που δημοσίευσα ήταν ότι τελικά τον άνθρακα που εξοικονομήσαμε τις εκπομπές,

0: οικονομήσαμε καταστρέφοντας το τοπίο του Καβοντόρου με εκατοντάδες γεννήτριες, το χάσαμε σε δύο μέρες καίγοντας τα δάση του Κεθερών. Τόσο, αυτή είναι η αριθμητική αναλογία.
1: Ναι, η αναλογία είναι όμως πολύ ισχυρή κιόλας ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν παλεύεις, υποτίθεται, για να σώσεις, για να συνεχώσεις για τον άνθρακα κτλ., αλλά επιτρέπεις το να ανοίξουν ένα δρόμο για μια τέτοια καταστροφή. Και την καταστροφή αυτή τη βλέπουμε κάθε χρόνο, έτσι. Δεν είναι ένα φαινόμενο φετινό.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να υποθεί ευθέως. Οι εταιρείες αυτές, τις οποίες βλέπουν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, δεν ενδιαφέρονται για την πράσινη μετάβαση. Ενδιαφέρονται για το κέρδος. Αν βγάζαν κέρδος από πυρηνική ενέργεια, θα μας εγκαθιστούσαν πυρηνικούς σταθμούς. Αν βγάζαν κέρδος από πετρέλαιο και από καύσιμα ορυκτά, θα μας εγκαθιστούσαν πετρέλαιο και καύσιμα ορυκτά. Δεν τους ενδιαφέρει ένα δίφραγκο και αποδεικνύεται από τον τρόπο που χειρίζονται το περιβάλλον. Επομένως, από εκεί πέρα, αν δεν υπάρξει κράτος ρυθμιστής να βάλει χαλινάρι σε αυτές τις εταιρείες, είτε είναι η ΔΕΗ πλέον του χρηματιστηρίου, είτε είναι ιδιωτικές ή αμυγός ιδιωτικές, εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε βουνά και δάση και νησίδες, όπως χάνουμε ήδη.
1: Και εγώ θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω, γιατί το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και αφορά πιο πολύ και τον χώρο τον δικό μας, αυτών των μέσων ενημέρωσης. Το πόσο δύσκολο είναι να πούνε αυτά που λέτε και εσείς τώρα, κύριε Μπελαβίλα, γιατί την επόμενη στιγμή θα υπάρχει μια διαφήμιση, στην επόμενη σελίδα της εφημερίδας θα υπάρχει μια διαφήμιση από κάποια από αυτές τις εταιρείες, η οποία κάνουν τα πράγματα να λέγονται με πολύ πιο περιορισμένο τρόπο, πολύ πιο κρυφό τρόπο, αν λέγονται κιόλας.
0: Θα σας πω κάτι επίσης πολύ χοντρό, δουλεύοντας μελέτες σχετικές, αξιολογώντας περιβαλλοντικές μελέτες, συναντάμε συνεχώς το φαινόμενο ηλεκτρολόγων, μηχανικών συναδέλφων, να μας λένε έχετε δίκιο, τα νούμερα είναι σωστά, έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε να εμφανιστούμε δίπλα σας, διότι κινδυνεύουμε να εξαφανιστούμε την πιάτσα. Διότι κινδυνεύουν από τις εταιρείες αυτές να μην σταυρώσουμε δουλειά ή να χάσουμε τις θέσεις μας. Αν λοιπόν έχουμε φτάσει σε μια τέτοια ιστορία διαφθορά, σε μια τέτοια ιστορία εκβιασμών και του
1: επιστημονικού χώρου, είναι, ναι, ακριβώς όπως το λέμε.
0: Για να μην μιλήσει, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και ξεκινάει από το κεφάλι η βρώμη. Ξεκινάει, νομίζω, από όσους αφήσανε ανεξέλεγκτες αυτές τις καινούργιες επιχειρήσεις, οι οποίες ποντάρουν στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
1: Και που ούτως ή άλλως μετά, όταν συζητάμε, επειδή είπατε και για τη θάλασσα, είπατε και για τις εξορίξεις και για το πετρέλαιο, ότι οι ίδιες εταιρείες, άμα μπορούσαν να μην είναι πράσινες αλλά να είναι μαύρες, ας πούμε, θα το κάνανε την επόμενη στιγμή.
0: Νομίζω και κατά τη γνώμη μου, είναι μαύρες. Διότι αυτό που κάνουν στα δάση της Πίνδου, αυτό που επιχειρήσαν να κάνουν στα Άγραφα, αυτό που κάναν στον Αγιώργη στον Καβοντόρο, είναι μαύρη πολιτική, δεν είναι πράσινη πολιτική. Καταστρέψαν οικοσυστήματα, διαλύσανε τοπία πανέμορφα, ξεριζώσανε και εξαφανίσανε πουλιά και αγρίμια από εκεί. Αυτό δεν είναι πράσινη πολιτική. Αυτό
1: δεν
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Πράσινη πολιτική και δεν, επίσης να πούμε, και δεν υπάρχει κανένα κέρδος ούτε για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν πληρώνουν ιδιαίτερα φθηνότερο ρεύμα. Που δεν θα ήταν και αυτό κριτήριο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε αυτό το οποίο υποσχόντουσα κάποια στιγμή.
0: Μιλάμε από τη Σάμμο αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι στη Σάμμο. Ήρθαν και εμφανίστηκαν 54 θέσεις ανεμογεννητριών στο ακραίο ανατολικό, σε ένα από τα ωραιότερα, ομορφότερα τοπία των νησιών. 54 θέσεις ανεμογεννητριών, οι οποίες είναι 4 και 5 φορές περισσότερες από τις ανάγκες, τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού με τουρισμό το καλοκαίρι.
1: Θα μπορούσε αυτό, δηλαδή, να είναι τσάμπα το ρεύμα σε όλο το νησί.
0: Ανακάλυψαν το Ελντοράντο οι άνθρωποι. Ανακάλυψαν ένα Αιγαίο το οποίο τους δίνει πάρα πολύ άνεμο, τους δίνει ενέργεια, την οποία ενέργεια την πληρώνονται χρυσάφι από τις επιδοτήσεις και από τα διάφορα συστήματα του χρηματιστήριου. Και εμείς την πληρώνουμε επίσης χρυσάφι όμως. Εκείνη την πληρώνονται χρυσάφι, εμείς την πληρώνουμε χρυσάφι από τις τσέπες μας στα τιμολόγια, διότι δεν είδαμε καμία ελάττωση. Δεν είδαμε κανένα ανταποδοτικό όφελος. Λοιπόν, δεν θα καταστρέψουμε το Αιγαίο και τα βουνά της Πίνδου για λογαριασμό τους. Θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση, θα φτιάξουμε τα συστήματα που πρέπει να φτιάξουμε, θα ζήσουμε με φωτοβολταϊκά και με ανεμογεννήτριες, αλλά με τον τρόπο που ζει ο πολιτισμένος κόσμος. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά στην Ευρώπη, με εξαίρεση τις ακραίες καταστάσεις πριν από 20 χρόνια στην Ισπανία, μιας κυβέρνησης που έφυγε, εκδιώχθηκε λόγω των σκανδάλων διαφθοράς μεταξύ οποίων και η ΑΠΕ. Δεν έχω δει πουθενά άλλο στην Ευρώπη τέτοιο ξεσάλωμα καταστροφών στο όνομα των ανανεώσιμων ενέργειων. Δεν επιτρέπεται πουθενά. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Γαλλία. Δεν θα δείτε πουθενά παρθένα βουνά να καταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Βάζουν ΑΠΕ, βάζουν σε χαμηλότερα αιωλικά δυναμικά, με πολύ πιο προσεκτικό τρόπο, χωρίς να ανοίγουν λεωφόρους μέσα στη δάση, χωρίς να γκρεμίζουν κορυφές. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Άρα εδώ πέρα αυτό που έχουμε κάνει είναι απλά να το επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε την εισβολή αυτή.
0: Πρέπει να μην επιτρέψουμε την εισβολή και να επιστρέψουμε στην νομιμότητα σε σχέση με τις προβαλλοντικές συνθήκες.
1: Καταστρατηγείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχουν νόμοι που καταστρατηγούνται.
0: Καταστρατηγούνται και αλλοιώνονται συνεχώς και αλλάζουν συνεχώς.
1: Ναι, και αλλάζουν, το βλέπουμε συνεχώς, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά πολύ έντονα.
0: Δώσανε η απόφαση, η πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγκύλωσης που ήρθε ότι προσέξτε, στη Natura δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Έρχεται ουσιαστικά να αντιμετωπίσει τους νόμους των τελευταίων κυβερνήσεων Μητσοτάκη μετά το 19, οι οποίες βάλανε χέρι στη Natura. Mm-hmm. Βάλανε χέρι στις προστατευμένες περιοχές.
1: Και το οποίο θα δούμε νομίζω να συμβαίνει δυστυχώς αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται και στη θάλασσα, δηλαδή στις εξορίξεις της θάλασσας, στις οποίες πρέπει να πάρουν θέση και όλα τα κόμματα καθαροί έτσι, γιατί μέχρι τη στιγμή δεν έχουν πάρει όλοι ακριβώς για το τι, αν συμφωνούν με τις εξορίξεις στη θάλασσα.
0: Το ζήτημα των υδρογονανθράκων στα βάθη του Αιγαίου ή του Ιωνίου είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε και άλλο ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σοβαρά, που είναι το ζήτημα των εθνικών συνόρων, των διεθνών συνόρων, της συνεργασίας με την Τουρκία και το λέω ευθέως για να μην, και να μην τρομάζουμε, της αναγκαστικής συνεργασίας με την Τουρκία ή με την Αλβανία ή με τις όμορες χώρες, προκειμένου να βρεθούν οι κοινοί τόποι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε, να επέμβουμε χωρίς να διαλύσουμε το περιβάλλον.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι ο μεγάλος τρόμος.
0: Είναι ανάγκη να θυμηθούμε, γιατί οι παλιότεροι το ξέρουμε, αλλά οι νεότεροι δεν το ξέρετε, ότι όταν ανακαλύφθηκε ο πρίνος, τον καιρό της δικτατορίας, η ελληνική κοινωνία νόμιζε ότι θα κυκλοφορούμε τα επόμενα χρόνια με κελεμπίες σαν τους εμμύριδες της Σαουδικής Αραβίας και θα έχουμε τους πειρέτες να μας σερβίρουν τις σαμπάνιες. Ο πρίνος έγινε ευτυχώς μια λελογισμένη τέλος πάντων εξόριξη, η οποία έφτασε εκεί που έφτασε και απέδειξε ότι δεν ήταν η κόρα με τα χρυσά αυγά. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάμε για ανάλογες ιστορίες. Δεν πάμε για κάτι εντυπωσιακό. Θα το ξέραν πάρα πολύ καλά και θα το ξέραν για πάρα πολλή χρόνια. Αυτό που θα γίνει, θα ταλαιπωρηθούν οι θάλασσες, θα ταλαιπωρηθούν τα οικοσυστήματα και θα συνεχίσουμε να είμαστε εξαρτώμενοι από υδρογονάνθρακες και από μηχανισμούς και από τεχνολογίες τέτοιου τύπου.
1: Και από άλλες χώρες. Και πλέον και με την Αμερική γίνεται πιο έντονη. Τώρα έχουμε ξεφύγει από τη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων νομίζω πως τελικά είναι όλα και συνδεδεμένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελείως ανεξάρτητα.
0: Η υπόθεση της ενέργειας είναι μια σοβαρότατη υπόθεση εποχής μας. Όπως ήταν πάντα από τον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι σήμερα. Και αυτή η υπόθεση της ενέργειας, όπως άλλοτε και η υπόθεση βιομηχανίας, χρειάζεται μια εθνική στρατηγική. Η εθνική στρατηγική που υπάρχει σήμερα πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να τελειώσει. Η εθνική στρατηγική σήμερα μιλάει για χρηματιστήριο της ενέργειας και για κερδοσκοπία επιχειρήσεων. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον ελληνικό λαό και την κοινωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει να κάνει με τον πλουτισμό μιας συγκεκριμένης ομάδας εταιριών, η οποία σας παίρνει τηλέφωνο και σας ζαλίζει για να γραφτείτε συνδρομητές της.
1: Σωστό, σωστό. Κύριε Μπελαβίλα, να σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τον χρόνο και για την ανάλυση, γιατί ήταν πολύ βαθιά για όλα τα θέματα. Ευχαριστούμε.
0: Την αγάπη μου στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

στην Εύη, η οποία μας λέει για μια φωτιά στη βόρεια ορεινή περιοχή μεταξύ Νεάπολης και Λούντας Λασιθίου. Απολύτως εκτεθειμένη περιοχή, λέει, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει φωτιά, μην πούμε κάτι που δεν ισχύει. Με μόνες διαδρομές εκένωσης, είτε μέσω Λούντας με λαιμό που χωράνε μόλις δύο οχήματα και ένας αγροτικός δρόμος. Γενικά αυτό που λέει είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να διαφυγεί σε περίπτωση σε πολλές περιοχές, και αυτό υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Διαφυγεί σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια κρίση, και θα πρέπει πάντα να έχουν όλοι στο μυαλό τους και τον τρόπο διαφυγής. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε σε τέτοια μέρη. Στην Περσεφόνη, να πούμε μια καλημέρα. Μίλα και εκείνη για το θέμα του ΔΔΕ, για την σύλληψη που είχε γίνει, και ότι δεν γίνεται συντήρηση βέβαια από στα δίκτυα, και οδηγούμαστε σε όλα αυτά τα φαινόμενα που παρακολουθούμε και βλέπουμε συνεχώς. Στη Ματίνα, να πούμε καλημέρα, που λέει στον κύριο Μπελαβίλα: γράψτε και φωνάξτε πολύ και τον ευχαριστεί. Και όντως, αυτά που είπε ο κύριος Μπελαβίλας, νομίζω, τουλάχιστον δεν σηκώνουν δεύτερη ανάγνωση, δεν σηκώνουν δεύτερη ερμηνεία. Είναι πάρα πολύ καθαρός σε αυτό που λέει. Λέει ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτές τις καταστροφές στα δάση είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Όχι οι ίδιες οι ανεμογεννήτριες, αλλά η εγκατάστασή τους, όλα αυτά που φέρνουν μαζί οι ανεμογεννήτριες, τέλος πάντων, στα δάση και στην καταστροφή που φέρνουν. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία μας λέει ότι άκουσε τη φάμπρικα, έκλαψε γιατί θεωρεί ότι είναι από τη Γερμανία, από τη μας στέλνει η Μαρία. Δεν είμαστε μετανάστες αλλά πρόσφυγες εδώ στη Γερμανία. Μας έδιωξαν όλοι αυτοί που δεν αντέχουν να ακούν τι είναι αυτό που μας έδιωξε. Αυτό που λένε ότι έρχονται οι Φιλανδοί γιατί κάτι έχουν δει στην Ελλάδα. Αυτά. Με δεύτερο θέμα θα μπούμε στη δεύτερη ώρα μας, με άλλο θέμα, με το θέμα που έχει ξεκινήσει στην Θέουτα, στην τέλος πάντων ανεξάρτητη περιοχή της Ισπανίας που βρίσκεται στο Μαρόκο. Θα δούμε και εκεί τι συμβαίνει με το Ελευθέρη Παπαγιαννάκη. Πάμε σε πρώτη φάση σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα.

0: κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής με δύο νεκρούς, τον πιλότο και τον συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Πάνω από μισό εκατομμύριο επιβάτες διακινήθηκαν συνολικά στις δύο γραμμές της Θάσου τον Ιούλιο. Ο κύριος Όγκος εξυπηρετήθηκε από τη γραμμή της Κεραμωτής, όπως παραδοσιακά συμβαίνει. Από σήμερα τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Τραγική είναι η κατάσταση με τα κενά ξενοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καβάλας, πάνω από 190 οι κενές θέσεις. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνει το προσωπικό για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μάλιστα, μία νοσηλεύτρια κατέρευσε την ώρα της βάρδιάς της μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Το θέμα φέρνει στο προσκήνιο με ερώτησή της στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Ρωτά τον Υπουργό Υγείας πότε θα γίνουν προσλήψεις ώστε να σταματήσει η επικίνδυνη εξάντληση του προσωπικού. Σε επικίνδυνες παγίδες μετατρέπονται τα ημιτελή έργα της ΔΕΙΑΚ στη συνοικία της Νεάπολης, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών. Τα συνεργεία επισκευάζουν τις βλάβες, αλλά αφήνουν τους δρόμους καμένους εδώ και έναν μήνα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνει και ο τοπικός σύλλογος, ο οποίος κατηγορείται για λογοκρισία επειδή κόβει τις καταγγελίες των πολιτών, προτιμώντας να προβάλλει αποκλειστικά τις εορταστικές εκδηλώσεις και όχι τα πραγματικά προβλήματα της γειτονιάς, όπως αναφέρεται στις καταγγελίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 30. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής λιμένα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Τρακικό Πέλαγος άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτό το απίθανο τραγούδι των Κοινών Θνητών που κάθε φορά άμα το ακούς προσεκτικά βλέπεις κι άλλα. Δηλαδή ανακαλύπτεις κι άλλους στίχους. Είναι σαν να το ακούς για πρώτη φορά κάθε φορά. Για μένα είναι από τα αγαπημένα μου και χαίρομαι που εδώ ο Λάζαρος το διάλεξε και το έβαλε. Να ξανασυστηθούμε λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, όπως είπα και πριν από δύο δευτερόλεπτα, ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή είναι ίντρικες στο κόκκινο και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Και θα καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας καλέσαμε γιατί ούτως ή άλλως έχει περάσει λίγο, όχι στα πολύ πολύ ψηλά στην Ελλάδα δυστυχώς, το θέμα του τι έχει συμβεί στην Ισπανία, στον αυτόνομο θύλακα στην ουσία, στην Θέουτα που βρίσκεται στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή από την Ισπανία. Έχουμε πολλές δεκάδες μετανάστες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα πολύ μεγάλο μυστήριο στο πώς ξεκίνησε αυτό και από ποιους και ποιοι δώσαν την εντολή του να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα εκείνα.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας θα βρει αυτό που θέλει και τον ικανοποιεί σαν απάντηση, γιατί αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, πολλές θεωρίες, πολλές συζητήσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία να καταλάβουμε κάποια στιγμή με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η ιστορία, εντάξει. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια πολύ υποκριτική συζήτηση που προέκυψε, πολιτικά μιλώντας, από τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι φαίνεται ότι ξεχνάνε το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και πότε έχουν τηρήσει αυτό που λέμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, τη στάση τους, αλλά okay, πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί την πέφτει στο Σάντσεθ, έτσι, και γιατί δεν είπαν τίποτα για άλλους ηγέτες που αντιμετώπισαν αντίστοιχα ζητήματα, γιατί προφανώς η λόγη είναι πολιτική. Και το άλλο είναι, αν θέλετε, κάποια στιγμή να μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα της ανθρώπινης κινητικότητας με όρους κατανοητούς σε όλους, κοινούς. Δηλαδή να μπορούμε να συζητάμε πέρα από το προφανές, ας πούμε, ότι υπάρχει εδώ μια στημένη κατάσταση που έχει να κάνει με τις σχέσεις της Ισπανίας με το Μαρόκο, την ευκαιρία που βγήκαν και οι Αμερικάνοι να πιέσουν πολιτικά και να βγάλουν στη σέντρα κάποιον ο οποίος δεν τους κάνει τα χατήρια. Οι ηγέτες συντηρητικούς της Ευρώπης βρήκαν την ευκαιρία να κουμπάνε στο Σάντσεθ γιατί έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική που δεν τους αρέσει και τη θεωρούν και παράγοντα ανασφάλειας, το οποίο δεν ισχύει έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Χαλάει τη σούπα.
1: Έτσι, ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν όταν διάβασαν την είδηση ότι μπήκαν στην Ευρώπη οι άνθρωποι, την υπηρετική. Χωρίς να ξέρουν που είναι η Θεούτα και την Μελίλα κτλ. Το οποίο, okay, εγώ δεν έχω απέτηση όλοι να γνωρίζουμε μια γεωγραφία με τους ίδιους όρους. Και αυτά είναι και λίγο λεπτομέρειες. Αλλά να κατανοούμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα κατάλοιπο της επικιοκρατίας και ότι η Ισπανία έχει και αυτή τους λόγους που το κρατάει. Επίσης, η Ισπανία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα στο Μαρόκο να κρατάει τη Δυτική Σαχάρα, που είναι άλλη μια διαφιλονομικούμενη περιοχή, η οποία δημιουργεί κινητικότητα. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ίδιο ζήτημα, τις οποίες δεν τις δίνουμε σημασία, αλλά επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Έτσι. Άρα είναι, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, όσο μπορούμε να κάνουμε zoom out και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ πιο περίπλοκη από το, ξέρετε, οι διακινητές φτιάξαν μια σελίδα στο Facebook και είπαν στο δρόμο πηγαίνετε να περάσετε στα σύνορα. Το οποίο μπορεί και να έγινε, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν έγινε.
0: Ναι, οι λόγοι πίσω από αυτό δεν είναι μόνο σήμαντοι όμως.
1: Ακριβώς. Και έπαιξε και αυτό το ρόλο του φυσικά. Αλλά υπάρχουν πολύ ευρύτερα ζητήματα. Και ο βασιλιάς του Μαρόκου έχει παίξει ρόλο, δηλαδή το καθεστώς. Και όλοι. Και μπορεί να βγουν και άλλα πράγματα μετά, έτσι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη ζήτηση. Αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο αρνούμαστε να το συζητήσουμε, το ζήτημα της μετανάστευσης ως στοιχείο ανθρώπινης ιστορίας. Το οποίο δεν θα σταματήσει αύριο επειδή ο Σάντσεθ γύρισε τους 50.000 που μπήκαν στη Θεούτα, τους γύρισε πίσω. Με όποιο τρόπο τους γύρισε πίσω. Παραβιάζοντας στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Το οποίο επίσης μοιάζει αυτή τη στιγμή δευτερεύον για κάποιους, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης.
0: Και είναι σημαντικό, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί άμα δεν έχει αυτό η Ευρώπη, είναι αυτό το οποίο για δεκαετίες διαφήμιζε ότι μπορεί να εξασφαλίσει. Άτυγος. Αν δεν μπορεί να το διασφαλίσει ή δεν θα κάνει και τίποτα να το διασφαλίσει, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει να προσφέρει τελικά η Ευρωπαϊκή
1: και
0: Ένωση.
1: Γιατί είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Έχουμε την ανακοίνωση των κρατών, κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετών μάλλον, ανάμεσά τους και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει αυτό το κείμενο. Ένα πολύ επιθετικό κείμενο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ, με αναφορές, ναι, ακόμα και με λέξεις τις οποίες δεν συνηθίζεις. Δεν συνηθίζεται. Δηλαδή θα κάνουμε μια unelate, κάπως αυτή, έτσι είναι η μετάφραση του relentlessly που λέει στο, στο κείμενο. Πολιτική απέναντι στους μετανάστες, πώς καλείς ουσιαστικά σε pushback στην ουσία. Δηλαδή περίπου αυτό λένε. Αυτά όλα. Και όταν έρχεται από τώρα, έρχεται από την Γερμανία και από τέτοιες χώρες, από τη μία κατά του Σάντσεθ, αλλά όταν έρχεται και από το Μητσοτάκη, δηλαδή από την Ελλάδα. Δηλαδή μια χώρα η οποία δέχεται μετανάστες, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε, με την Ισπανία. Yeah. Θα αρχίσει να έχουμε μια αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών, οι οποίες είναι και χώρες υποδοχής, άμα συνεχίσει αυτή η λογική.
1: Η Ελλάδα πάντα στεκόταν με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση με τις χώρες του Νότου. Υπάρχει το, οι χώρες του Νότου, το 5, το, οι 5, οι 9, ξέρετε, με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία κτλ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική, πώς να το πω, την πολιτική τοποθέτηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συντηρητική, σοσιαλδημοκράτης, ας πούμε, προοδευτική, να το βάλουμε έτσι, με όρους πολύ γενικούς. Εδώ είναι μια ευκαιρία να χτυπήσουν λοιπόν οι συντηρητικοί. Θυμίζω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένας από τους ανθρώπους που τη βοήθησε να ξανεκλεγούν είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που θεωρείται έτσι και ένα poster boy των συντηρητικών στην Ευρώπη, γιατί είχε το μεγαλύτερο ποσοστό σε εκλογές το 23. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τη θέση του. Και επίσης να θυμίσω ότι το 2015 βρήκα ένα άρθρο κιόλας που λέει: μήπως να βγάλουμε την Ελλάδα από το Σέγγεν λόγω αυτών που γίνεται το 2015. Αν θεωρούμε ότι η Ελλάδα το 2015 είναι μια άλλη χώρα από, από αυτή που είναι το 2026, τότε ναι, ταιριάζει το επιχείρημα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους και η εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι ενιαία, έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί είναι μια αλλαγή. Έτσι, πολύ σημαντική. Και μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στην άλλη άκρη αυτή τη διαμαρτυρία. Μπορεί να βρεθεί υποπίεση.
0: Προφανώς,
1: και να υπάρχουν κράτη-μέλη που να λένε. Ακριβώς. Που δεν αποκλείεται κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί το ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι και λίγο συγκυριακά. Δεν είναι συγκυριακή η μετακίνηση. Για πάντα θα μετακινούνται οι άνθρωποι, γιατί είναι η ανθρώπινη ιστορία. Το πού θα πάνε, το πώς θα πάνε.
0: Το πού θα πει το βάρος.
1: Ακριβώς. Είναι διαφορετικές. Και εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή σήμερα το νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα και σωστά είναι η ιστορία των πυρκαγιών. Έτσι. Και πώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τις πυρκαγιές, την έντασή τους, τη συχνότητα τους κτλ. Και πώς η κλιματική κρίση θα επηρεάσει, συνδέεται με τη μετανάστευση μάλλον, η Ελλάδα είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστεί από την κλιματική κρίση πάρα πολύ. Το δείχνουν όλες οι έρευνες, το ξέρουμε πια επιστημονικά αποδεδειγμένα. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και να μην είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη συζήτηση. Και απλά να εκμεταλλευόμαστε συγκυριακά μια πολιτική πραγματικότητα για να πιέσουμε έναν πολιτικό που ανοίξει σε ένα άλλο πολιτικό στρατόπεδο.
0: Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει, νομίζω, βίαια σχεδόν, όταν συμβούν αυτά τα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές πιέσεις και από την Ασία, από χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από τις χώρες της Μεσογείου. Και αυτές θα έχουν θέμα και θα πρέπει να υπάρξουν είτε εσωτερικές μετακινήσεις, είτε και μετακινήσεις προς το εξωτερικό.
1: Φυσικά. Δείτε, ας πούμε, η Ελλάδα με τον Ντάνιελ είχε για πρώτη φορά εσωτερικούς κλιματικούς μετανάστες. Δεν το συζητήσαμε πάρα πολύ. Το
0: δεν είπαμε αυτή τη λέξη, γιατί ενοχλούσε ίσως η λέξη, ήταν τρομακτική.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, η μισή Αγγλία βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση λειψιδρίας και ξηρασίας. Η Αγγλία, που είναι στο βορρά. Που θεωρούσαμε ότι αν αντιμετωπίσουμε κλιματικά ζητήματα, προς τα πάνω θα πάμε. Προς το βορρά. Δεν είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει. Επομένως, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Και επειδή οι άνθρωποι μετακινούνται για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως μετακινούνται για να προστατευτούν. Για λόγους ασφαλείας δικής τους, προσωπικής, εγωιστικής. Είμαστε εγωιστικά όντα. Τα ένστικτά μας τα βασικά είναι εγωιστικά. Το να σωθούμε εμείς και όχι οι υπόλοιποι είναι τελείως εγωιστικό. Αλλά είναι από τα. Πώς να το πω, τα κυρίαρχα ένστικτά μας. Άρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με πολύ πιο διαφορετικούς όρους. Επαναλαμβάνω, το να την πέφτουμε σε ένα πολιτικό αντίπαλο, γιατί αντιμετωπίζει μια κρίση που δεν είναι πρωτοφανής, έχει γίνει και το 21, θυμίζω το ίδιο πράγμα, με μικρότερα νούμερα. Και το να κάνουμε τέτοιο τύπο πολιτική συζήτηση, έτσι, α, τώρα έχει σειρά μου, μετά θα έχει σειρά κτλ. Νομίζω ότι χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Στη Θέουτα τώρα, επί του πρακτέου, πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί, έχουμε εικόνα, ή είναι ακόμα λίγο θολό?
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα είναι υποδιερεύνηση όλη η κατάσταση. Ακόμα συζητάμε θεωρίες για το πώς έγινε, το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε, το διαβάζετε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγαίνουν και περισσότερα. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε το ζήτημα μήπως το Μαρόκο. Μετά είπαμε ότι μπήκαν και οι Αμερικάνοι. Μετά είπαμε ότι βάλανε το χέρι τους και οι Ισραηλοί και το λένε και μόνοι. Δηλαδή, τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς αυτό έχει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και λίγο πιο αστυνομικό το ιστόρημα. Έτσι έχει στοιχεία τα οποία μας θυμίζουν η κινηματογραφική ταινία. Εγώ λέω όμως ότι η πολιτική πραγματικότητα σίγουρα είναι πιο περιπλοκή. Mm-hmm. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι σίγουρα είναι περισσότεροι, mm-hmm. γιατί δεν είναι εύκολο να μαζεύει 50.000 ανθρώπου σε 60 και να του συντονίσει. Έγινε και στην Ελλάδα, θυμίζω το 20.
0: Και επίσης, από ό,τι διάβαζα σήμερα στον Guardian, υπάρχει μία αναφορά, μία τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες, που λένε ότι γινόταν και διαλογή των μεταναστών, των εθνικοτήτων που θα περάσουν. Δηλαδή, περνούσαν προς τα σύνορα μόνο οι Μαροκινοί και οποιοδήποτε ήταν από την Αφρική, από την υποσαχάρη Αφρική ή από τη Δυτική Αφρική, από τη Δυτική Σαχάρα, ουσιαστικά γινόταν ένα pushback πριν φτάσουν στα σύνορα.
1: Ακριβώς, για να μην δημιουργηθεί αίσθηση ότι είμαστε ανοιχτά για όλους, ανοίξαμε και σας περιμένουμε γενικώς. Mm-hmm. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας πίεσης προς την Ισπανία, mm-hmm. έτσι ώστε η Ισπανία να βρεθεί σε δύσκολη θέση όπως έχει βρεθεί, να πιέζεται και από τους Ευρωπαίους εταίρους της κτλ. Σε αυτά τα πράγματα δεν θα βγει κερδισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άλλοι θα βγουν κερδισμένοι. Αλλά αλλωνών αφηγήματα θα, αν θέλετε να το βάλουμε με τέτοιους όρους, εννοώ νίκης ήττας, mm-hmm. άλλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Ο Τραμπ,
1: και όχι οι Ευρωπαίοι ευρύτερα. Mm-hmm. Παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα.
1: Ο βασιλιάς του Μαρόκου, ο οποίος και αυτός έχει υπό την κατοχή του μια περιοχή αμφισβητούμενη, τη Δυτική Σαχάρα, που στην οποία κάνει διάφορα πράγματα τα οποία προκαλούν ανθρώπινη κινητικότητα. Mm-hmm. Η Ισπανία έχει αναγνωρίσει στο Μαρόκο το δικαίωμα αυτό να το κάνει στη Δυτική Σαχάρα. Και άρα πληρώνει και αυτό μια, δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ πολύ πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Mm-hmm. Και όχι απλά έτσι μια εσωτερική διαφωνία κάποιων κρατών μελών. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ και για την
0: περιγραφή όλης της κατάστασης. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όντως θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν κέρδος από αυτό. Το είπε και κλείνοντας, νομίζω, ο κ. Παπαγιαννάκης, το υπονόησε, μάλλον το είπε ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν διαφορετικές πλευρές οι οποίες θέλανε μια τέτοια κρίση. Και στο επίκεντρό της είναι βεβαίως ο κ. Σάνσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος έχει αποφασίσει να πάρει μια διαφορετική πολιτική και σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά όχι μόνο σε σχέση με αυτό. Είναι και το ζήτημα της στήριξης του ΝΑΤΟ και το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να ξοδέψει από τον εθνικό του προϋπολογισμό για τα συμφέροντα στην ουσία της συμμαχίας αυτής και ουσιαστικά επί του πρακτέου των ΗΠΑ, κάτι το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια πολύ διαφορετική στάση σε σχέση με την Ευρώπη για την Παλαιστίνη, κάτι που εκνευρίζει πάρα πολύ τον κύριο Νετανιάχου, που έφτασε στο σημείο ακόμα και να υπάρξει και διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι πολλά αυτά που βαραίνουν τον Σάντσεθ και πλέον έρχεται και μια ανακοίνωση πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο αναστολής της Σέγγεν με την Ισπανία, μέχρι να λυθεί το θέμα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι συμβαίνει.

Θα πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι λίγο για να σπάσουμε αυτή την... Γιατί τα θέματα που έχουμε πιάσει δεν είναι τα πιο εύκολα, το παραδέχομαι για σήμερα, ήταν λίγο πιο βαριά η επικαιρότητα. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε να πούμε και μερικές καλημέρες ακόμα που έχουν έρθει.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και να πούμε καλημέρες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και για το θέμα που συζητούσαμε τώρα. Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που στέλνει τα έτσι, πολύ καλά λόγια και πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Μπελαβίλα που είπε όσα είπε νωρίτερα για το θέμα των πυρκαγιών. Μια καλημέρα στην Περσεφόνη που λέει ότι είμαστε ψελάχιστος που αναφέρουμε θέματα που τολμάμε λέει, να αναφέρουμε και να αναλύουμε θέματα προσφυγιάς και δικαιωμάτων χωρίς στρογγυλέματα. Και ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Είναι πολύ καλά και ωραία τα λόγια αυτά. Και ευχαριστώ, Περσεφόνη. Περιμένουμε ακόμα μία. Εγώ περιμένω ακόμα μία μήνυση. Πρέπει να σας πω από τον φίλο μου, το Φαΐλο τον Κρανιδιώτη, που την έχει υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Δεν μου την έχει κάνει ακόμα. Την περιμένω σε σχέση με αυτά που λέτε. Και στην Περσεφόνη το λέω αυτό. Και ένα σχόλιο της πάλι για τους 22 ηγέτες κρατών που συνυπέγραψαν την κατάπτυστη επιστολή. Αυτοί που έχουν απολέσει από προπολού, λέει, το ηθικό πλεονέκτημα του πολιτισμένου απέναντι στον απολύτιστο. Να πούμε μια καλημέρα και στην Μαρίνα που μας καλεί να δούμε την ομιλία του Νετανιάχου.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος.
3: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας στα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
18: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
19: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
18: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
19: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
18: Auto Center Service.
19: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
18: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
19: Auto Center Service.
3: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με το Μπάμπα του Γιουσουντούρ και θα πάμε να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας, γιατί τα θέματα τρέχουν και νομίζω πως πρέπει να το δούμε και λίγο πολιτικά όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Γεια σας κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και καλή αρχή επίσης, τώρα στα νέα καθήκοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πέστε μου.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο ένα πρώτο έτσι, σχόλιο σε σχέση και με τις πίκαγες.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω το είπα και στους συνεργάτες σας. Δεν έχω καλή, δεν σας ακούω καλά. Σας ακούω με διακοπές, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πιο καθαρός σε αυτό που λέω και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο σχόλιο γενικά σε σχέση με τις πυρκαγιές, με όλα όσα έχουν συμβεί και βεβαίως και με τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στην αρχή των φωτιών αυτών που μένονται και χθες με το ζήτημα με το ελικόπτερο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η θέση μας είναι ότι, και η θέση μου προσωπικά είναι ότι πάνω στα αποκαίδια και στις απώλειες ζώων και ψυχών δεν γίνεται αντιπολίτευση. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ανθρώπινες απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι όμως ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική επαρχία κυρίως, αλλά σιγά σιγά και η Αθήνα, βλέπουμε ότι είναι ακάλυπτες όσον αφορά τις έκθετες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή η οποία γίνεται. Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο, οι πυρκαγιές να εξαπλώνονται, να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, να λειτουργεί ένα καλό μέτρο όπως είναι το 112, να προειδοποιεί ανθρώπους, αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από έλλειψη ίσως άλλων στοιχείων που θα τα πούμε στην πορεία. Δηλαδή, όχι την επαρκή οργάνωση των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, η οποία πρέπει να παίξει ρόλο όχι στη διάρκεια της πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της κρίσης μόνο, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη. Και αυτό τώρα δράτουμε τη ευκαιρία να το πω λόγω τη προηγούμενη ιδιότητά μου, είμαι πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελασσόνα τη Λάρισα. Ναι, στην οποία βλέπαμε με την πολιτική προστασία ότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι. Πρέπει το κράτος να φροντίσει με τους Δήμους, ούτως ώστε να κάνει αποψήλωση, να κάνει καθαρισμό από την ύλη η οποία θα παίξει ρόλο.
0: Θα είναι το καύσιμο, θα είναι η βενζίνη στη φωτιά.
1: Μπράβο. Δεν κάνουμε αντιπυρική προστασία από το Μάιο ως τον Σεπτέμβριο. Κάνουμε αντιπυρική προστασία και μέσα στο χειμώνα, στην άνοιξη. Δηλαδή, κάνουμε όλες τις ενέργειες αυτές, αντιπυρικές ζώνες, προμήθεια του απαραίτητου υλικού, προσωπικό το οποίο πρέπει είτε να το έχουμε έτοιμο και καλό εκπαιδευμένο, και όχι να έχουμε λύσεις τη στιγμή με κάποιους πενταμηνίτες, εξαμηνίτες ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο χρειάζεται προετοιμασία και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και κυρίως μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και απευθείας μέσα από το κράτος. Ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Αυτή τη στιγμή μπορούν να παίξουν ρόλο ή είναι οι αρμοδιότητες ακόμα διαλυμένες, έτσι πεταμένες από εδώ και από εκεί, ώστε να υπάρχει
1: Κοιτάξτε,
0: και πρόβλημα αρμοδιότητας.
1: Είναι θέμα εξ όσων έχω και το έχω αντιληφθεί αυτό από την προηγούμενη παρουσία μου και θέμα επαρκούς χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει χρηματοδότηση για να καθαρίσουμε από τα υλικά τα οποία θα αναφλεγούν αργότερα ή θα παίξουν τον ρόλο της πρώτης ύλης για να καεί το δάσος. Πρέπει να τα καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε προσωπικό, πρέπει να πληρωθεί αυτό το προσωπικό, πρέπει να είναι εξοπλισμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνει μια εντολή μόνο στο Δήμο, πάρει 5.000 ευρώ και καθάρισε τη δασική σου
0: περιφέρεια. Και ο καθαρισμός δεν γίνεται έτσι, μπαίνω μέσα στο δάσος και καθαρίζω ό,τι θέλω, γίνεται με δασολόγους, σου λένε τι να κάνεις.
1: Επαγγελματικά, θέλει επαγγελματική προσέγγιση, φυσικά με δασολόγους. Φυσικά δεν μπαίνει κάποιος μέσα να σκουπίσει στο δάσος. Κάνει επιστημονική δουλειά με την καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας, την οποία την έχουν κυριολεκτικά εξαϊλώσει. Δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση δεν κρατάει τίποτα από τις δασικές υπηρεσίες.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Τζελέπης στην αρχή της εκπομπής, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα, δεν σβήνουν το καλοκαίρι.
1: Προετοιμάζεται
0: εκεί όλο το
1: δρόμο. Σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν γίνεται με 10 μποφόρ τη στιγμή της πυρκαγιάς να λες ότι εγώ θα σβήσω τη φωτιά όταν παντού υπάρχει υλικό προσάναμα κυριολεκτικά για να πάει η φωτιά παραπέρα. Όταν ένα πεύκο μεγάλο καίγεται, λαμπαδιάζει, δεν μπορείς όχι να το σβήσεις, δεν μπορείς να το κοιτάξεις από κοντινή απόσταση. Είναι τρομερή η κατάσταση, άρα πρέπει να το προλάβουμε. Και θα το προλάβουμε στις συνθήκες αυτές μόνο αν προετοιμαστούμε. Δεν είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση αυτό. Πρέπει να είναι πίεση και προτροπή στην κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Ποιο είναι αυτό? Συμφωνώ με τον προελίσσαντα ότι πρέπει να τη σβήσουμε την πυρκαγιά τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο. Όχι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν σβήνει η πυρκαγιά. Λοιπόν, πρέπει επομένως να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια, πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν οι προσλήψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και μάλιστα πρέπει να είναι όχι μερικοί μήνες.
0: Όχι εποχικές και συμβασίες.
1: Πρέπει να είναι τακτικές. Mm-hmm. Να επανδοθούν όλες οι θέσεις. Δεν είναι πλέον θέσεις οι οποίες δεν είναι παραγωγικές για το δημόσιο αυτές. Είναι mm-hmm. παραγωγικές για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή ο πυροσβέστης, ο οποίος κάποιες ώρες είναι στην αναμονή, κάποιες μέρες mm-hmm. είναι στην αναμονή, είναι παραγωγικός. Είναι αυτός ο οποίος θα σε προστατέψει από την καταστροφή η οποία θα έρθει. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται μόνο με οικονομικά. Με οικονομίστηκα μάλλον.
0: Κυρία Καρυπίδη, γιατί πιστεύετε ότι δυσκολεύεται τόσο η κυβέρνηση να το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είχαμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, την κυρία Κάτσικη, που έλεγε: εμείς τα έχουμε κάνει όλα καλά και κάπως ήταν το κακό το ριζικό μας και έφερε τη φωτιά. Ότι εμείς είχαμε πληρώσει, είχαμε αγοράσει τα ελικόπτερα, είχαμε νοικιάσει, τέλος πάντων είχαμε κάνει ό,τι είχαμε να κάνουμε.
1: Αυτά είναι λίγο ψεσιάρικα για. Μιλάμε σε ένα κυριακάτικο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς τα κονδύλια για την πολιτική προστασία που ήταν για την κοινωνική προστασία. Δεν αξιοποιήθηκαν από το πρόγραμμα που έληξε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί από το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έρχεται τώρα και το οποίο θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα το οποίο έληξε, θα πρέπει να βρεθούν και να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στην πολιτική προστασία. Πρέπει να γίνουν ακόμα και άλλα έργα, τα οποία δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα με τις πυρκαγιές, αλλά είναι με τις πλημμύρες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία θα συγκρατήσουν το έδαφος, θα παραμείνουν,
0: σωστά,
1: θα υπάρχουν τα
0: δέντρα και τα παρέμβαση.
1: Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπέρ της δαπάνης του δημοσίου. Πρέπει να γίνουν δαπάνες και να βρεθούν. Υπάρχουν τα χρήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα χρήματα με την εξής έννοια, ότι δεν αξιοποιούνται αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα με τους κατάλληλους μηχανισμούς και στον κατάλληλο χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αλλού διαθέσεις και σπατάλες οι οποίες δεν είναι ή μη παραγωγικές δαπάνες, ή σε ημέτερες δαπάνες, ή σε

0: από ό,τι φαίνεται, πολλές φωτιές ανάμεσά τους και στην Βιωτία τώρα και στην Κρήτη στο Ρέθυμνο. Είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε κάθε περίπτωση. Αυτό το ζήτημα δεν φαίνεται να αναδεικνύεται όσο πρέπει. Ναι. Είναι και τα ποσοστά τόσο υψηλά όσο φαίνεται ότι είναι τελικά στις ευθύνες που υπάρχουν.
1: Ναι, τελικά είναι. Και αυτό είναι έλλειψη επενδύσεων. Ο ΔΔΕ σήμερα δεν επενδύει και το ξέρουμε και από τον ανύπαρκτο ηλεκτρικό χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή από παραγωγή ρεύματος το οποίο είχαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το δίκτυο, mm-hmm. διότι έχει καταληφθεί από μεγαλοειδιώτες, mm-hmm. οι οποίοι πουλάνε το ρεύμα τους εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνδεθούν, δεν γίνονται επενδύσεις να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, δεν γίνεται αντικατάσταση κρίσιμων υλικών, mm-hmm. και με τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες, με τις πρώτες. Τους πρώτους πληθυρισμούς, mm. οι οποίοι μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω ποιος μεταφέρει, δεν τον άκουσα, αλλά αυτό που.
0: Γι' αυτό έλεγε.
1: Γι' αυτό έλεγε. Δηλαδή πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο δίκτυο πλέον για να μπορεί να είναι ασφαλές.
0: Και πρέπει να πιεστούν και οι ιδιώτες, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πρόβλημα είναι και ότι οι ιδιώτες δεν θεωρούν ότι έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όταν ιδιωτικοποιείς ένα δίκτυο και βάζεις μετόχους μέσα. Mm-hmm. Πρέπει αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις στρατηγικών επενδύσεων που δεν πρέπει, ιδιωτικοποιήσεων, mm-hmm. που δεν πρέπει να γίνονται. Διότι όταν ο ιδιώτης πρέπει να επενδύσει στην ασφάλεια όλων μας, αυτός θα επενδύσει μόνο με κέρδος.
0: Ναι.
1: Το κράτος θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Όταν έχεις μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση ή έστω υπάρχει μια παρουσία, δημόσια παρουσία στο μητωσικό κεφάλαιο, πρέπει να επενδύσουν όλοι. Θα επενδύσουν όλοι. Έχουν ανάλογα κεφάλαια. Έχουν τη διάθεση να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, γιατί τους λες πρέπει να προστατεύσεις να μην καεί το δάσος, να μην καεί οι άνθρωποι, να μην καεί τίποτα. Και σου λέει γιατί θα κερδίσω από το
1: κέρδο. Και εγώ πω, το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται η επένδυση, υπάρχει το δίκτυο έτσι εύκολα. Mm-hmm. Ένα δίκτυο κακοσυντηρημένο προκαλεί πληθυρισμούς, προκαλεί οτιδήποτε. Το ξέρουν οι ειδικότεροι, εγώ γιατρός είμαι. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι ειδικοί πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αλλά χρειάζονται λεφτά, χρειάζεται προγραμματισμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή αντιμετώπιση και φέτος τη βγάλαμε αντί να δούμε του χρόνου. Δεν γίνεται έτσι.
0: Mm-hmm. Τώρα καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και στο πρόγραμμά του ένα κομμάτι που θα αφορά προφανώς όλα αυτά. Αυτά θα παρουσιαστούν στη δεύτερη, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Θα πρέπει. Αποδεικνύεται ότι ο τομέας της πολιτικής προστασίας είναι ένας κρίσιμος, μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη. Mm-hmm. Αφόσον θέλουμε να βλέπουμε παραγωγικές διαδικασίες, η πολιτική προστασία είναι συντελεστής, mm-hmm. της οικονομικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όπως είναι και η υγεία, όπως είναι και η παιδεία. Όλα είναι αυτά σε ένα κράτος. Και το δημόσιο παίζει το ρόλο του πάντα. Το δημόσιο είναι αυτό που τραβάει μπροστά. Δεν είναι οι ιδιώτες αυτές. Δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα πάνε μπροστά την εκπαίδευσή μας και την παραγωγική μας διαδικασία. Είναι το δημόσιο. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, είναι αδιάφορο. Ναι. Το δημόσιο πρέπει να τραβήξει μπροστά. Και στην πολιτική προστασία το ίδιο και στην υγεία το ίδιο. Και τα νοσοκομεία πρέπει να είναι, ας το πω, έτοιμα, πανέτοιμα για να φροντίσουν την υγεία. Αυτά γίνονται μέσω επενδύσεων. Mm. Δεν γίνονται με φτηνιάρικα οικονομετρικά μέτρα, λίγο να βγάλουμε από εδώ, λίγο να βγάλουμε από εκεί και στο τέλος δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Αυτό βλέπετε εσείς από την κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω ότι η πολιτική προστασία, μια και με ρωτήσετε γι' αυτό, mm-hmm. την θεωρώ παράγοντα συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά τώρα που μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου λίγη, έχει λήξει ήδη από τον Ιούλιο, αλλά είναι μια μικρή παράταση για την απεικόνηση των έργων μέχρι την Αυγούστου, τι θα γίνει, έχουμε μια ανάπτυξη που είναι λίγο πάνω από το 2, με πακτολό θεωρητικά χρημάτων προς κάπου, δεν ξέρω που πήγαν, λοιπόν, και έχουμε 2% ανάπτυξη. Τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή μια ανάπτυξη την οποία την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17, ναι, 1,2 ναι. είχε το 17, σε συνθήκες κρίσης, mm-hmm. μετά την οικονομική καταστροφή του 2014, του 2015. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό. Τώρα έχουμε 2,1. Φέτος η ανάπτυξη μπορεί να είναι 2,1. Από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι τα παρουσιάζουν. Δηλαδή, με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, πώς θα γίνει. Ποιοι είναι οι παράμετροι της ανάπτυξης. Από εδώ και από εκεί, κάποιες επενδύσεις και κάποια λεφτά σε εμετέρους. Δεν είναι αυτό ανάπτυξη. Κάνουμε ένα εργοστάσιο στη Θράκη. Η Θράκη έχει πάρει τόσα λεφτά στα χρόνια, mm-hmm. που δεν πρέπει να ήταν στην πρωτοπορία αυτή. Τίποτα δεν υπάρχει εκεί. Τα πιο πολλά έχουν κλείσει. Mm-hmm. Τέτοιες επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι να σβήσουμε τις πυρκαγιές μόνο. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε πυρκαγιές. Και αυτό γίνεται μόνο με διάλυση δημοσίων επενδύσεων και μέσα από τους κατάλληλους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί, το κράτος πρώτα, η τοπική αυτοδιοίκηση μετά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμος ρόλος σε αυτό που σας είπα πριν.
0: Mm-hmm. Κύριε Καρυπίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας,
1: καλά. Είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Κύριος Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Οπότε, από αυτή την έννοια και από αυτή την ιδιότητα, μας μίλησε σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα βλέπουμε με τις μεγάλες καταστροφές σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττικοβιωτία, εκεί σε όλη την περιοχή της Ψάθας και των Βιλίων. Και βέβαια στην Κρήτη, όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Έχουμε καλημέρες. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Είχα σκοπό να το σχολιάσουμε λίγο χθες, αύριο, πιο αναλυτικά. Βλέπω έτσι στα social media μία επίθεση που γίνεται σε μία νέα συνάδελφο, η οποία έκανε, λέει, το έγκλημα την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ της στο Open από το πεδίο. Δηλαδή βρισκόταν στις φωτιές η κοπέλα και έτρεχε και ήταν μέσα από την κατάσταση την τρομερά δύσκολη, και μπορώ να σας το πω πραγματικά από ιδία πείρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καλύπτεις τις φωτιές στο πεδίο. Γέλασε, λέει, για στιγμία, για 2-3 δευτερόλεπτα την ώρα που μίλαγε και κάτι προφανώς είδε, κάτι άκουσε, κάτι θυμήθηκε, κάτι της είπανε από δίπλα από το μικρόφωνο και λίγο χαμογέλασε. Και έχουν πέσει όλα τα social media, έχουν πέσει μέχρι και μέσα ενημέρωσης πάνω της, να της λένε πόσο απαράδεκτη είναι και πόσο δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Πάτε καλά. Τι της λέτε της κοπέλας? Τι της λέτε? Είναι μέσα στη φωτιά. Αναπνέει όλο αυτό το πράγμα. Έχει το φόβο της. Έχει το άγχος της να πει στο κανάλι σωστά τις ειδήσεις, σωστά τις λεπτομέρειες. Να μην πει κάτι λάθος. Να μην πει ότι έγινε μια αναζωπήρωση που δεν έχει γίνει. Να μην ξεφύγει καθόλου. Σε μια πίεση απίστευτη. Και το πρόβλημα είναι άμα χαμογέλασε την ώρα του ρεπορτάζ. Είναι σαν να μην. Άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι, προφανώς δεν είναι όλοι στο χώρο μας. Δεν δουλεύουν στο δικό μας χώρο. Αλλά την αντίληψη ότι κάποιος είναι σε μια δύσκολη στιγμή, κάνει μια δύσκολη δουλειά, σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, σε ένα πολύ δύσκολο. Δεν είναι σε γραφείο. Δεν είναι στο στούντιο. Για να πούμε ότι καθόταν στο στούντιο και έβλεπε τις φωτιές και γελούσε. Ήταν μέσα σε αυτό το φόβο. Και στο φόβο και στο άγχος. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος και ένα άγχος όταν είσαι εκεί. Και γίνεται ένας χαμός τώρα στα social media και ξαναβάζουν το βίντεο, ότι η κοπέλα δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται και τι κάνει εκεί και το ένα και. Και προφανώς και όλα τα σεξιστικά που έρχονται μετά από αυτό. Προφανώς δεν έρχεται μόνο το ένα από το άλλο. Είναι και τι φταίει που είναι και γυναίκα και γελάει. Γιατί ήταν άντρας, μπορεί να μην πειράζει και τόσο που γέλαγε. Λίγο να συνοηθούμε, λίγο να καταλάβουμε τι λέμε. Και σε ποιον κάνουμε επίθεση. Επειδή δεν γουστάρουμε τους δημοσιογράφους, θα την πέσουμε τώρα στην ρεπόρτερ που έχει βγει στη φωτιά. Λες και έχει καμία όρεξη να πάει αυγουστιάτικα να τρέξει τις φωτιές στα βίλια. Και όχι να πάει στο άλλο που χωρίς να κάνει μπάνιο, ας πούμε. Είναι τρελό, το παρακολουθώ και είναι, δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει το πόσο εύκολο είναι να βάλεις κάποιον απέναντί σου ακριβώς επειδή τον βλέπεις σε μια δουλειά η οποία εκ των πραγμάτων έχει μια μεγαλύτερη έκθεση. Και σχολιάζει η Έλενα, πρόλαβε το θέμα αυτό και χαίρομαι που το προλαβαίνει. Ο Μητσοτάκης, λέει, χαμογελάει σε όλες τις καταστροφές και το σπάνανε το κοριτσάκι, λέει. Ακόμα και στις κηδείες, λέει, γελάει. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, όντως. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω πως θέλει μια ψυχραιμία λίγο. Μια ψυχραιμία. Και να μην ορμάμε στον καθένα μόλις τον δούμε σε μια λίγο πιο δύσκολη ή και ατυχή στιγμή. Να το πούμε, ας πούμε, και ήταν ατυχή στιγμή. Δεν χρειάζεται να τον τσακίζει τον άλλον. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει βρεθεί και στη δική σου δουλειά σε δύσκολη στιγμή. Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι στραβό στη δουλειά σου ποτέ. Αυτή έτυχε να τη βλέπει όλη η Ελλάδα την ώρα που το κάνει το λάθος. Οπότε, αν είναι τόσο λάθος, τελικά δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν να πει σωστά το ρεπορτάζ. Να το πει σωστά. Δεν είναι το άμα εκείνη τη στιγμή κάπως ξέφυγε από την όρμα που πρέπει να είναι. Θέλει αυτή την. Την αντίληψη, τέλος πάντων, του ποιος είναι ο κάθε φορά αυτός που μιλάει και από ποια πλευρά ασκεί την κριτική.

Όπως σας είπα λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και δικό μου πολύ αγαπημένο από την, με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά. Πριν το κάνουμε αυτό, θα σας πω ότι έχουμε και δύο ανακοινώσεις κομμάτων για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά. Είναι μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι το δίκτυο του κινήματος αλλαγής και η υπεύθυνη πολιτισμού, η κυρία Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον Λάκη Χαλκιά. Λέει ότι προερχόμενος από μουσική οικογένεια υπήρξε άξιος συνεχιστής της παράδοσης που συνέδεσε άρρηκτα το τραγούδι, τη φωνή του με το υπηρετικό τραγούδι. Η φωνή του κέρδισε μεγάλους συνθέτες. Τιμήθηκε με σπουδαία τραγούδια που σημάδεψαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σε όλα μας τα αυτιά θα ηχεί για πάντα η φωνή του στα μαλαματένια λόγια, γεμίζοντας μας με συγκίνηση και σεβασμό για μια πορεία γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια. Και έχουμε και από την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μια μεγάλη έτσι, ανάρτηση που έχει κάνει για τον Λάκη Χαλκιά. Θυμίζει ότι τις τελευταίες μέρες βυθιστήκαμε σαν χώρα στο πένθος και στη θλίψη, σε μια μάχη με τις φλόγες που άνθρωποι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έχασαν τη ζωή τους. Και μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, λέει, ο τόπος αποχαιρετά ακόμη μια εμβληματική μορφή και έναν καλλιτέχνη, τον Λάκη Χαλκιά, μια μοναδική μορφή που για δεκαετίες εξέφραζε τη μνήμη, τον πόνο, την ψυχή και τη μνήμη μας. Με τις ιδέες, λέει, και τις τάσεις ζωής του, παρέμεινε σταθερά κοντά στις αξίες της αριστεράς, χωρίς κραυγές και επιδείξεις, εκφράζοντας μέσα από την τέχνη του την αγωνία για τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Η φωνή του σήγησε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ρένας Δούρου για το θέμα. Να πούμε μια τελευταία καλημέρα στους τελευταίους που μας στέλνουν, στην Αγγελική, στην Περσεφόνη και στην Ευαγγελία, και να κλείσουμε με το τραγούδι που είπαμε του Λάκη Χαλκιά από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2590.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ενωμένων απέδωσε από χθες τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει η κυβέρνηση επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης. Καλά στην υγεία τους οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σύμης, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνθρωπου που εγνοείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χάλκιας, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής, παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η φωνή του σύγχυσε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Ρένα Δούρου για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Στο εξωτερικό, οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Και στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε νέες συνομιλίες για σήμερα, μετά την αναστολή αμερικανικών πληγμάτων. Και στον καιρό είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και από το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πλέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
4: Στο κόκκινο.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Λόγω καλοκαιρινών αδειών, κάνουμε κάποιες αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα. Σημασία έχει να είμαστε στα σεπάλξεις και να παρακολουθούμε την ενημέρωση και τι ενημέρωση. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο πυρηνός εφιάλτης μένεται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αναχέτηση των πυρκαγιών. Ο απολογισμός είναι ήδη τραγικός, 5 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες, χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ανεκτίμητες είναι οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολιτών έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν γίνει κάρβουνα. Είναι ώρα για τον καταλογισμό ευθυνών. Προφανώς προέχει μάχη με τις φωτιές. Προέχει προστασία των ανθρώπινων ζώων και ημέρημνα για το φυσικό πλούτο της χώρας. Η επιλογή εντούτης του κ. Μητσοτάκη στο τελευταίο μήνυμά του στο Facebook πριν από την αυγουστιάτικη ανάπαυλα, σε αυτό το καθιερωμένο, όπως το ονομάζει, ραντεβού, το διαδικτυακό ραντεβού με τους πολίτες. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού να μεταθέσει αποκλειστικά τις ευθύνες στη φύση και την ένταση των φαινομένων που, όπως είπε, ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, δίνει πατήματα, δίνει λαβές για σκληρή κριτική απέναντι στις επιτελικές ανεπάρκειες ή στην επιτελική ανικανότητα ή στην επιτελική αδιαφορία. Γιατί όντως, όταν η φύση αγριεύει, όταν η κλιματική κρίση δείχνει εγκαίρως τα δόντια της και τη δόντια, οφείλεις να προετοιμαστείς κατάλληλα, οφείλεις να προσαρμοστείς, οφείλεις να χαράξεις γραμμές άμυνας, βαθιές γραμμές άμυνας. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη που προορίζονταν για τα νησιά, γιατί δεν προχώρησε ο εξυγχρονισμός 7 Καναντέρ που επίσης είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ενώ οι δασολόγοι και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να επενδύει κυρίως στην καταστολή και πολύ λιγότερο στην πρόληψη, δεν ιδρώνει κανένα αυτή. Έγιναν καθαρισμοί δασών, μαζεύτηκε η καύσιμη ύλη, έγινε προσπάθεια να περιοριστεί η καύσιμη ύλη, ενισχύθηκαν οι δασικές υπηρεσίες. Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι τα κενά. Είναι τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα και η αντιμετώπιση των πυροσβεστών, των εποχικών ειδικά πυροσβεστών, του εισβολής ή την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος κατά τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά. Η αναστολή βέβαια των αδειών των πυροσβεστών αφορά και τους εποχικούς πυροσβέστες. Να λοιπόν πόσο χρήσιμη και πόσο κομβική είναι η προσφορά των εποχικών πυροσβεστών. Πάνω απ' όλα αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι συντίθεται η πραγματικότητα. Και βέβαια είναι πολλά, πολλά τα πύρινα μέτωπα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε με τους συνομιλητές μας.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, όσο βέβαια καλή είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες πώς είναι σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Είναι σαφώς βελτιωμένες, έχει προχωρήσει αρκετά η ένταση των ανέμων. Σήμερα είμαστε γύρω στα 4 μποφόρ, τοπικά μόνο μπορεί να έχουμε 5 μποφόρ. Ρηπές ανέμου στα 40-50 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι, έχουμε πολύ πιο βελτιωμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε σύγκριση με τις προηγούμενες 2 ημέρες.
0: Mm-hmm. Για αυτές τις διαδοχικές φωτιές ευθύνεται μόνο η κλιματική κρίση, κύριε Γιάνναρε?
1: Όχι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και πυρκαγιές. Αυτό που έχω πει τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι η κλιματική κρίση στείνει το σκηνικό επάνω στο οποίο ανεβαίνει το έργο της φωτιάς. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Ωστόσο, το εάν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και πόσο καταστροφικό αυτό θα αποβεί, είναι δυστυχώς αποτέλεσμα της δικιάς μας δραστηριότητας. Διότι αφενός οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών προέρχονται από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα, κρισμό από πρόθεση ή από αμέλεια, και αφετέρου αυτό το οποίο βιώνουμε όχι μόνο σήμερα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι το αποτέλεσμα από επιλογές που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάω για την εγκατάλειψη της Ζιπέτρου, για το γεγονός ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, για το γεγονός ότι στη χώρα μας, για παράδειγμα, δεν έχουμε προταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμανό, το Μάτι, περιοχές της Χαλκιδικής, στην Πελοπόννησο, για αυτές που λέμε δηλαδή ζώνες διεπαφής εκεί που συναντάται η πόλη με το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, σε αυτές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, όταν πλέον είτε εκδηλώνεται εκεί μια πυρκαγιά, είτε φτάνει εκεί μια πυρκαγιά, έχουμε τη μεγέθυνση όλων των δεσμενών επιπτώσεων.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο ισχύει αυτό που λένε και πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί ειδικοί, ότι επενδύουμε περισσότερο στην καταστολή και λιγότερο στην πρόληψη?
1: Ναι, για να το θέσω πιο απλά, αυτό που έχει γίνει διαχρονικά στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου είναι ότι μάθαμε να καταπολεμούμε καλύτερα τη φωτιά. Μάθαμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο αφού η φωτιά εκδηλωθεί. Δεν έχουμε εστιάσει τόσο πολύ στο να αποτρέψουμε τη φωτιά από το να εκδηλωθεί, να μην έχουμε δηλαδή ανάρρηξη πυρκαγιών, και στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να λαμβάνει διαστάσεις όπως αυτές που έχει λάβει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες στην Δυτική Αττική. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ ουσιαστικά στην πρόληψη. Είναι σωστή η ενίσχυση του μηχανισμού της καταστολής και ορθώς έχουμε επενδύσει και στην τεχνολογία, στον εξυγχρονισμό του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να τον ισχύσουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σωστά όλα αυτά τα μέτρα και τα χρειαζόμαστε, αλλά με την ίδια ένταση και ακόμη μεγαλύτερη θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ πέρα κάθε καλοκαίρι τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε ακριβώς τα ίδια και να διερωτόμαστε γιατί. Λες και δεν έχει συμβεί τίποτα.
0: Ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επενδύουμε στην πρόληψη. Είναι αδιαφορία, είναι πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, είναι ανεπάρκεια? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Πέρα από αυτά που μας είπατε και στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και δεν είμαστε και οι ίδιοι, εμείς δηλαδή ο καθένας της καθεμία ξεχωριστά, δεν είμαστε εντελώς άμεροι. Και αυτό αφορά, ξαναλέω, και το σύνολο πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, αν όχι όλο τον πλανήτη. Σε το επίπεδο, για παράδειγμα, της κοινής γνώμης και γιατί καταλήξαμε να επενδύουμε τόσο υπέρμετρα στην καταστολή. Στο επίπεδο της κοινής γνώμης υπήρξε κάποια στιγμή η συνείδηση ότι η φωτιά είναι κάτι κακό και επομένως θα πρέπει να την καταστέλουμε με κάθε κόστος. Αυτό αυτομάτως οδήγησε στο να εστιάσουμε πάρα πολύ στην καταστολή και σε αυτό που ονομάζεται επίσης παράδοξο της φωτιάς. Το παράδοξο της φωτιάς είναι ότι όσο πιο πολύ καταστέλεις τη φωτιά, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τη διαθεσιμότητα της βλάστησης και επομένως τόσο πιο πολύ αυξάνεις την πιθανότητα να συμβεί μια καταστροφή.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε, για όσα πολύτιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, εδώ στο κόκκινο, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική και στην Κεφαλονιά, καθώς αν και φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, υπήρξε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο Τρίτη, στην Αττική θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος, ενώ στην ίδια κατηγορία, την κατηγορία του υψηλού κινδύνου, βρίσκονται περιοχές της Εύβοιας, Ιχίως αλλά και τα Ψαρά. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ηρωικοί πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά που καίει σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Και στο σημείο βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός εθελοντών, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στην επάρκεια και την αξιοποίηση των εναέριων μέσων, αλλά επεκτείνονται και στη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Και σε αυτό το πεδίο να πούμε, να θυμίσουμε πως κύματα αντιδράσεων στις τάξεις των εποχικών και συμβασιούχων πυροσβεστών έχει προκαλέσει προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων για το 2026, για να τα θυμίζουμε όλα. Η σύμβαση προβλέπει 7ετή θητεία με προοπτική μονιμοποίησης και δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου. Ωστόσο, περίπου 2.000 από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες αποκλείστηκαν από την τελευταία σχετική προκήρυξη. Για ποιο λόγο? Λόγω ηλικίας. Όποιος είναι κάτω των 30 ετών κόβεται. Και οι ίδιοι εποχικοί πυροσβέστες θεωρούν παράδοξο και υποκριτικό να τους εμπιστεύεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πιο απαιτητικών και επικίνδυνων περιστατικών, αλλά να τους παρακάμπτει προκλητικά σε μια προκήρυξη που οδηγεί ουσιαστικά στη μονιμοποίηση.

0: Πάμε και στην ανίποτη τραγωδία στην Ψάθα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της ελληνικής αστυνομίας για την διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση δύο μισθωμένων περισβαστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που ενεργούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή. Καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη που είναι μαζί μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
0: Ακούμε με πολύ μεγάλη ευκολία στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από μη ειδικούς, την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί να γίνει μια τέτοια εκτίμηση?
1: Εντάξει, εγώ και με την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, σαν αεροναυπηγός, σαν ένας άνθρωπος που έχει αρκετά χρόνια ασχοληθεί με το θέμα, θα σας πω το εξής. Σε αυτή τη φάση και με τα στοιχεία που υπάρχουν, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και όταν μιλάω όλα τα σενάρια, από μηχανικές βλάβες, από ρηπές ανέμου, από καθοδικά ανωδικά ρεύματα και αναταράξεις, και ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά δεν υπάρχει κυρίαρχο σενάριο, γιατί το κυρίαρχο σενάριο αναδύεται όταν μπορούμε και έχουμε αρκετά στοιχεία για να αρχίσουμε να απορρίπτουμε κάποια από τα υπόλοιπα. Μπορεί και το σενάριο του ανθρώπινου παράγοντα να απορριφθεί τελικά, αλλά σε αυτή τη φάση όλα είναι ανοιχτά, άρα όχι. Δεν μπορώ να υιοθετήσω, δεν μπορώ ούτε καν να μιλήσω για ανθρώπινο λάθος, μπορώ να μιλήσω για ανθρώπινο παράγοντα που ίσως επηρέασε, αλλά ίσως και όχι την έκβαση με το τραγικό αποτέλεσμα εν μέρη, γιατί υπάρχει, ξεχνάμε και το εξής, ότι δίπλα στην τραγωδία υπάρχει και ένα θαύμα. Το ελικόπτερο το δεύτερο, κατόρθωσε να το προσδιώσει ο χειριστής του, γιατί παρέμεινε η υπτάμενη μηχανή, και κυριολεκτικά να βγουν περπατώντας. Διότι αλλιώς αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε για μια ανίποτη τραγωδία με 4 νεκρούς.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα οπτικά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει μόνο αυτό το βίντεο.
1: Υπάρχει. Και μάλιστα από μια γωνία με τοπικής λήψης, όπου είναι πολύ περιορισμένα τα στοιχεία που μπορούμε να αποκομίσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε την αντίληψη βάθους. Μπορούμε να δούμε στην εξέλιξη του βίντεο πώς φτάνει το ένα ελικόπτερο τόσο κοντά στο άλλο, έτσι ώστε τα σκέλη, το σύστημα προσγείωσης, να κουμπίσει στο στροφείο και να το καταστρέψει. Βλέπουμε τη συνέχεια. Δεν βλέπουμε τι υπάρχει πριν. Δηλαδή, ποιες είναι οι σχετικές θέσεις των δύο ελικόπτερων. Η αεροπυρόσβεση στον τομέα όπου λαμβάνει η χώρα πετάνε πολλά διαφορετικά μέσα. Υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος πετάει με ελικόπτερο συνήθως πολύ υψηλότερα, περίπου 1000 πόδια, δηλαδή 300 μέτρα τουλάχιστον, πάνω από όλα τα υπόλοιπα επτάμενα μέσα, έτσι ώστε να έχει καθολική εικόνα, και διαχειρίζεται τον έλεγχο αερίου κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και όταν μιλάμε ένα χρονικό κυκλοφορία, διαχειρίζεται τα διάφορα μέσα. Τα διάφορα μέσα ξεχωρίζονται σε ομάδες. Δεν μπορούν να πετάξουν μαζί και να κάνουν την ίδια στιγμή στον κύκλο αυτό που λέμε, δηλαδή το ότι το ένα ακολουθεί το άλλο, αεροπλάνα, ελικόπτερα, βαριά αεροπλάνα και ελαφρά αεροπλάνα, βαριά ελικόπτερα και μέσα μεταφορικής ικανότητας ελικόπτερα. Τα ξεχωρίζουμε σε ομάδες. Κάθε σχηματισμός έχει επίσης έναν αρχηγό. Ο αρχηγός, το πρώτο αεροπλάνο, ο κυβερνήτης του πρώτου αεροπλάνου, έχει την ευθύνη για το σχηματισμό. Αυτός καθορίζει τη συμβουλή και τη εισηγήση του συντονιστή, αλλά και με την εμπειρία που έχει ο ίδιος. Γι' αυτό είναι πάντοτε αυτό που λέμε ο αρχαιότερος του σχηματισμού. Αυτός ο οποίος κανονίζει το ύψος πτήσης, την κατεύθυνση, το σημείο εισόδου, το σημείο ρήψης και τι θα γίνει μετά. Πώς τα πού απομακρυνόμαστε, πώς βγαίνουμε από τον κύκλο για να πάμε για υδροληψία και να ξαναγυρίσουμε. Άρα, αυτό το πακέτο που είδαμε, που τελικά, μάλλον ο σχηματισμός αυτών των δύο ελικοπτέρων, εκτιμούμε ότι ήταν σε σχηματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Το δεύτερο είναι ότι από τα οπτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, από το μοναδικό βίντεο, από αυτά εδώ πέρα τα λίγα καρέ που υπάρχουν, ο σχηματισμός αυτός δεν είναι κατάλληλος. Είναι ανορθόδοξος. Πρώτα-πρώτα, ο νούμερο 2, το πίσω ελικόπτερο, πέταει υψηλότερα από το νούμερο 1 που είναι ο αρχηγός του, τον οποίο ακολουθεί. Εάν είναι μόνο χαμηλότερα μπορεί να έχει συνεχώς οπτική επαφή. Αν είναι υψηλότερα, λόγω νεκρών τομέων αλλά και άλλων παραγόντων μέσα στην καμπίνα του ελικοπτέρου, υπάρχει περίπτωση να χάσει την οπτική επαφή με τον αρχηγό του. Οπότε δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτό που λένε follow the leader. Ακολουθούμε τον αρχηγό μας. Και στην προκειμένη περίπτωση οι αποστάσεις, ο χωρικός διαχωρισμός, δηλαδή οριζόντια και κάθετα, και ο βαθμός καθόδου που βλέπουμε να στρίβει και να κατεβαίνει κυνηγώντας να πιάσει σχηματισμό, να διορθώσει το σχηματισμό του. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε περαιτέρω και για ποιο λόγο έχει πάρει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Mm. Δηλαδή υπάρχουν ρηπές ανέμου, υπάρχουν ανωδικά και καθοδικά ρεύματα. Δεν τον έχει δει καν το νούμερο ένα ή τον έχει χάσει στιγμαία από το οπτική επαφή. Το αποτέλεσμα πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο σχηματισμός αυτός ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος, δεν είναι ο σωστός, καταλήγει στο να συγκρουστούν τα δύο ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά για εμάς τους μη ειδικούς, για να έχουμε μία εικόνα και τα λέτε εύληπτα. Κύριε Καραϊσκηφίδη, την έρευνα δεν πρέπει να την αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών.
1: Θα πρέπει να την αναλάβει από τη σκοπιά της ασφάλειας πτήσεων. Εδώ η διερεύνηση αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Για τους θανάτους γίνεται. Διότι υπάρχει εισαγγελική, από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος, υπάρχει εισαγγελική εντολή να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε ποια θα είναι η διαφορά. Ένας διερευνητής που θα διαιριστεί μπορεί να απομονώσει αυτό το πράγμα και να πει, και να έχει καλύψει πλήρως την εισαγγελική εντολή και να πει ότι οι θάνατοι προήλθαν από τη συντριβή του μέσου στο οποίο επέβαιναν, οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύσεις οι οποίες υπέστησαν τα σώματα είχαν σαν αποτέλεσμα και με ιατροδικαστική έκθεση ότι απεβίωσαν λόγω συντριβής του μέσου στο οποίο επέβαιναν. Το γιατί, τι προηγήθηκε και οδήγησε στη συντριβή του μέσου, δεν είναι εισαγγελική εντολή.
0: Μάλιστα. Σαφής.
1: Αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, εγδάσαμ. Ο εθνικός οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει να διερευνήσει υποφελία ασφάλειας πτήσεων. Και διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί κάτι.
0: Μακάρι.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ. Αναψυκτικά νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Και βέβαια σπάραγμο προκαλούν και οι απώλειες των ζώων, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο από τη μανία της φωτιάς. Και όπως βλέπουμε, μεταξύ άλλων και στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες ζώα συντροφιάς σώθηκαν από το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, το Προσήλιο και τον Άγιο Νεκτάριο και φιλοξενούνται στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στα Βίλια. Και το μήνυμα που στέλνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στη διάσωση και την περίθαλψη των ζώων είναι ένα: μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω κατά την εκένωση. Είναι μέλη της οικογένειάς μας και η θέση τους είναι δίπλα μας. Καλησπέρα στον Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο στο μήνυμά σου. Την ώρα που οι πυρκαγιές μετατρέπονται στη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό πλούτο, την οικονομία και την ποιότητα ζωής, το ΚΙΣΕΑ όντως εγκρίνει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια εδώ να πούμε πως η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή άμυνα. Η έννοια βέβαια της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, δεν περιορίζεται μόνο στις γεωπολιτικές απειλές. Και η κλιματική κρίση είναι ήδη απειλή εθνικής ασφάλειας. Και όταν είμαστε απροετοίμαστοι απέναντι στην κλιματική κρίση, λόγω αδιαφορίας ή λόγω αστοχιών ή λόγω ανεπάρκειας, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Καταστροφή υποδομών, καταστροφή δασών και πάνω απ' όλα απώλειες ανθρώπινων ζώων. Πάνω απ' όλα, η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη όταν οι συνέπειές της εκθέτουν την εξουσία. Και να υποβαθμίζεται όταν πρέπει να αλλάξουν αναπτυξιακές και δημοσιονομικές προτεραιότητες. Και ονόνοητο. Δήμαρχος της Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος της Στυλίδας, και απαντάω στον Ιάσου να προτάει, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του είχε αναλάβει το έργο της μεταφοράς του ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στον ΔΕΔΙΕ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία και έχει ψωμί, ή ίσως να έχει ψωμί. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Γκαρά. Καλησπέρα σας, κυρία Γκαρά. Καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί
1: καλησπέρα
0: να είναι
1: καλά. Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Mm-hmm. Φταίει μόνο η φύση και ο αέρας για την εξάπλωση των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη έναν τραγικό απολογισμό με 5 νεκρούς πυροσβέστες.
1: Αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, επειδή ακούω την εκπομπή σας. Και λίγο πριν με καλέσετε στο τηλέφωνο, ακούω ένα συγκλονιστικό τραγούδι, τη Φάμπρικα, mm-hmm. και αναρωτιέμαι ποιος από εμάς δεν ανατριχιάζει με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, mm-hmm. Και όλους αυτούς τους λαϊκούς αγώνες, τους αγώνες της αριστεράς που συνόδευσε με τη φωνή του, αλλά και με την δράση του. Καλό mm-hmm. ταξίδι από εμάς. Mm-hmm. Και από την άλλη, αναρωτιέμαι ποιος και ποια δεν δακρύζει ή ποιος νιώθει ασφαλής σε αυτή τη χώρα όταν μέσα σε μία εβδομάδα μετράμε δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες και ανθρώπους στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι. Και διαβάζοντας
1: και, διαβάζοντας και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, αναρωτιέμαι αν ο ίδιος επιμένει πως για όλα αυτά ο στρατηγός άνεμος, φταίει η φύση και αν θεωρεί πως όλα τα έχει κάνει καλά. Mm-hmm. Διότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, διότι κάθε χρόνο ζούμε τον ίδιο εφιάλτη, ο οποίος γιγαντώνεται και πολλαπλασιάζεται. Αν θεωρεί ο ίδιος ότι τα έχει κάνει όλα καλά, διότι εμείς έχουμε καταθέσει και ερωτήσεις στο δημοσιολόγο και ερωτήσεις κοινοβουλευτικές, έχουμε προκαλέσει και ειδικές συνεδριάσεις στη Βουλή προκειμένου και να εκφράσουμε την αγωνία μας, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν και στο επίπεδο της ελλιπούς πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της έλλειψης και εξυγχρονισμού των μέσων, αλλά και της ασφάλειας όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των ανθρώπων που ενεργούν στο πεδίο. Και απαντήσεις δεν έχουμε λάβει δυστυχώς μέχρι τώρα. Και τα τραγικά αποτελέσματα τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν καεί κατά την θητεία στην Πρωθυπουργία του κυρίου Μητσοτάκη, όχι την τεράστια οικολογική καταστροφή, όχι τους θανάτους και τους τραυματισμούς τους οποίους μετράμε στο πλήρωμα ή σε συμπολίτες μας, αλλά και περιουσίες που χάνονται. Και ξαναρωτάμε, μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και τι έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια? Ήδη λαμβάνουμε πληροφορίες και από τις μελέτες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε και εμείς, ότι παρά τις φιέστες που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο να παρουσιάζει νέα μέσα τα οποία έχει προμηθευτεί η χώρα, ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό που να λειτουργήσει, δεν υπάρχουν πιλότοι για τα ελικόπτερα τα οποία λαμβάνουμε, δεν υπάρχει συντήρηση του εξοπλισμού, δεν υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές ανά την επικράτεια της χώρας, και δεν υπάρχει και επαρκές και εκπαιδευμένος στις σύγχρονες συνθήκες προσωπικό. Και θα μου επιτρέψετε και μία αναφορά στον τόπο μου. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά την καταγράψαμε πριν δύο χρόνια στον Εύρο. Επί δύο χρόνια καιγόταν το δάσος της Σταδιάς, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Και φτάσαμε πριν τέσσερις μέρες, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε αναλάβει την αποκατάσταση της περιοχής, διορισμένος και εντεταλμένος από την κυβέρνηση, ο κύριος Μπένος, στην τελευταία σύσκεψη αποτίμησης και απολογισμού του έργου αποκατάστασης, δήλωσε ο ίδιος ότι εδώ βιώνουμε μία καθαρή ήττα, διότι δεν έλαβε καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση, ούτε οικονομική, ούτε σε ό,τι αφορά την έγκριση και την υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών, και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Είτε σε επίπεδο πρόληψης λοιπόν, είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης, βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία με τραγικές συνέπειες για όλους και όλες.
0: Επειδή είπατε για την αποκατάσταση, νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες και πως οι πληγέντες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Το ακούτε ως ευχολόγιο αυτό, ως ότι λέει τα αυτονόητα?
1: Καταρχάς, ακούγεται ως ευχολόγιο, διότι μόλις πριν σας ανέφερα ότι του αποτελέσματος και η αποκατάσταση στις περιοχές, αλλά και η στήριξη των συμπολιτών μας και των πληγέντων, δεν λαμβάνουν χώρα και δεν έχουν αποτέλεσμα. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είναι αυτονόητο, είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να υπουλώσει τις πληγές σε όσους λαμβάνουν και δέχονται τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές, αλλά και τις επιπτώσεις από οποιοδήποτε τραγικό φυσικό φαινόμενο. Και από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση του κράτους να έχει τις κατάλληλες υποδομές, να έχει την κατάλληλη πρόληψη, να έχει το κατάλληλο προσωπικό, αλλά να έχει και τον κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι ώστε οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση να είναι οι μικρότερες δυνατές. Εδώ βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία. Πλήρη αποτυχία.
0: Επειδή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν λείπει ποτέ από καμία εκδοχή της επικαιρότητας, έχουμε και το εξής, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. Ο κύριος Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό, υπήρχε η φωτιά κοντά, υπήρχε αναστάτωση.

0: όπως και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλάζει την ατζέντα και ένα πρόθυμο σύστημα συστημικών ΜΜΕ να τον ακολουθούν και να είναι χορηγοί στο να αλλάζουμε την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν ρωτάμε, υπάρχει πρωτόκολλο προετοιμασίας των μεγάλων δημόσιων δομών και των δομών υγείας, αλλά των μεγάλων κέντρων που φιλοξενούν συμπολίτες μας? Υπάρχει μια προετοιμασία, υπάρχει πρωτόκολλο δράσης σε έκτακτες ανάγκες, ή θα αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα οι εργαζόμενοι όταν εκφράζουν την αγωνία τους πάνω στην ανάγκη να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να εξυπηρετήσουν όλους και όλες εμάς, χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και από το κράτος ή από την κυβέρνηση? Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και όχι να βρίσκεται απέναντι και μάλιστα με πειθαρχικά μέτρα σε ένα προσωπικό το οποίο βάζει πλάτη εδώ και χρόνια και δεν λαμβάνει αυτά που θα έπρεπε να λαμβάνει, είτε μισθολογικά είτε σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών, τη στήριξη που θα έπρεπε για να επιτελέσουν το έργο τους έτσι όπως θα μπορούσαν να το επιτελέσουν. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει και όλα τα υπόλοιπα θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την ανικανότητά της ή για τις αρνητικές επιπτώσεις πολιτικής που ακολουθεί. Ξέρετε, διάβαζα μία ανακοίνωση του Σώματος Πυροσβεστών, των εργαζόμενων της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε ότι το προσωπικό αριθμεί περίπου τις 18.000 ανθρώπους και οι πυροσβέστες λένε ότι στο πεδίο της μάχης δρούν περίπου 8 με 9.000. Έχουμε μία απόκληση 10.000 ανθρώπων. Και δεν πιστεύω ότι οι πυροσβέστες λένε ψέματα.
1: Και είχαμε και μετακινήσεις από την Καβάλα στην
0: αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Το έχουμε βιώσει από κοντά και εμείς στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θράκη. Αντί να έχουμε προσλήψεις, αντί να έχουμε ενίσχυση του προσωπικού, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν αποχωρήσεις και να υπάρχουν και απολύσεις ή μη ανανέωση συμβάσεων. Απόλυση λέγεται αυτό στην πραγματική ζωή. Έχουμε δει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που αποκλείει εκπαιδευμένους πυροσβέστες, κυρίως εποχικούς, από το να μπουν σε μία προκήρυξη και να καλύψουν πολύ συγκεκριμένες και απαιτητικές θέσεις που χρειάζονται εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στο πεδίο. Και συνεχώς βλέπουμε κλιμάκια να μην έχει γίνει ένα σχεδιασμός και να βρίσκονται στις θέσεις τους σε μέρες υψηλού κινδύνου, αλλά να μετακινούνται από τον Εύρο στην Κρήτη και να φιλοξενούνται και να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι μετά από 3 μέρες στο πεδίο στις πλατείες. Τα έχουμε δει, τα καταγγέλουν οι πυροσβέστες, τα έχουμε καταγγείλει και εμείς και έχουμε ζητήσει έναν καλύτερο σχεδιασμό και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφω και λέω ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι για όλα φταίει ο καιρός και ο στρατηγός άνεμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγκαρά, για τη συζήτηση αυτή.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Ελπίζουμε οι επόμενες μέρες να είναι καλύτερες και ελπίζουμε σε αλλαγή κυβέρνησης για να υπάρχει αλλαγή πολιτικής και σε αυτά τα ζητήματα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Η κυρία Νατάσα Αγκαρά, εδώ στο κόκκινο, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχουν σχόλια για την ρεπόρτερ του Open και τα γέλια αυτά που βγήκαν στον αέρα και ούτω καθεξής. Έλεος. Μία ή ένα συνάδελφος έχει φάει όλη τη φωτιά, έχει φάει όλη την πίεση. Πολλές φορές όλα αυτά οδηγούν σε τέτοιο ψυχολογικό βάρος και βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις. Ας αφήσουμε όλοι μας και δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα, εμείς, τα εισαγγελικά πληκτρολόγια, ας αφήσουμε στην άκρη τις εύκολες καταδίκες και ας δούμε πάνω απ' όλα την ποιότητα της δουλειάς ανθρώπων που είναι μακριά από τα δροσερά γραφεία και είναι στα πύρινα μέτωπα και μας ενημερώνουν. Λοιπόν, η αναζωπήρωση του Κυθερώνα τώρα προβληματίζει έντονα την πυροσβεστική. Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος Βιλίων, ο κύριος Γιώργος Γκιόκας, η φωτιά εκεί κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμα ένα μέτωπο που κατευθύνεται προς Αττική. Και όπως είπε, η περιοχή είναι δύσβατη, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο σημείο και τα ενέργεια μέσα δυσκολεύονται λόγω των ανέμων που δεν έχουν κοπάσει. Και δυσκολεύει και η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι η αναζωπήρωση. Στην Κεφαλονιά μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σκάλα της Κεφαλονιάς, όπου αρκετές περιοχές εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Με αυτά και με αυτά φεύγουμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μόνο ευχολόγια, να κοπάσουν οι άνεμοι και να κοπάσουν τα μέτωπα. Και πάνω απ' όλα να μην θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 2. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο για την ενημέρωσή σας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής με 2 νεκρούς, τον πιλότο και τον συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Πάνω από 500,000 επιβάτες διακινήθηκαν συνολικά στις 2 γραμμές της Θάσου τον Ιούλιο. Ο κύριος Όγκος εξυπηρετήθηκε από τη γραμμή της Κεραμωτής, όπως παραδοσιακά συμβαίνει. Από σήμερα τέλος τις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Τραγική είναι η κατάσταση με τα κενά ξενοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καβάλας. Πάνω από 190 οι κενές θέσεις. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνει το προσωπικό για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μάλιστα, μία νοσηλεύτρια κατέρευσε την ώρα της βάρδιάς της μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Το θέμα φέρνει στο προσκήνιο με ερώτησή της στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Ρωτά τον Υπουργό Υγείας πότε θα γίνουν προσλήψεις ώστε να σταματήσει η επικίνδυνη εξάντληση του προσωπικού. Σε επικίνδυνες παγίδες μετατρέπονται τα ημιτελή έργα της ΔΕΙΑΚ στη συνοικία της Νεάπολης, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών. Τα συνεργεία επισκευάζουν τις βλάβες, αλλά αφήνουν τους δρόμους καμένους εδώ και έναν μήνα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνει και ο τοπικός σύλλογος, ο οποίος κατηγορείται για λογοκρισία επειδή κόβει τις καταγγελίες των πολιτών, προτιμώντας να προβάλλει αποκλειστικά τις εορταστικές εκδηλώσεις και όχι τα πραγματικά προβλήματα της γειτονιάς, όπως αναφέρεται στις καταγγελίες.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 31 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 30. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής λιμένα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, στο Τρακικό Πέλαγος άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Κάνα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεροκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
6: Auto Center Service.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές. Τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις πυρκαγιές εξέφρασε ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής με 2 νεκρούς, τον πιλότο και τον συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός μιας ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα πάνω στην Εθνική Οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλελειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για την ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, μόνο στις δύο γραμμές Θάσου διακινήθηκαν περισσότεροι από 558.000 επιβάτες, με τον κύριο όγκο να εξυπηρετείται παραδοσιακά από τη γραμμή της Κεραμωτής. Τραγική είναι η κατάσταση με τα κενά σε νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σχεδόν 200 οι κενές θέσεις. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνει το προσωπικό για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μάλιστα, μια νοσηλεύτρια κατέρευσε την ώρα της βάρδιας μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Το θέμα φέρνει στο προσκήνιο με ερώτησή της στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Ρωτά τον Υπουργό Υγείας πότε θα γίνουν προσλήψεις ώστε να σταματήσει η επικίνδυνη εξάντληση του προσωπικού.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι Πάνθηρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλητρία έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές. Τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις πυρκαγιές εξέφρασε ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής με 2 νεκρούς, τον πιλότο και τον συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός μιας ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα πάνω στην Εθνική Οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλελειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα, παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για την ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, μόνο στις 2 γραμμές Θάσου διακινήθηκαν περισσότεροι από 558.000 επιβάτες, με τον κύριο όγκο να εξυπηρετείται παραδοσιακά από τη γραμμή της Κεραμωτής. Τραγική είναι η κατάσταση με τα κενά σε νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σχεδόν 200 οι κενές θέσεις. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνει το προσωπικό για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Μάλιστα, μια νοσηλεύτρια κατέρευσε την ώρα της βάρδιας μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Το θέμα φέρνει στο προσκήνιο με ερώτησή της στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Ρωτά τον Υπουργό Υγείας πότε θα γίνουν προσλήψεις ώστε να σταματήσει η επικίνδυνη εξάντληση του προσωπικού.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθηρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλητρία έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτη όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bozica.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
18: You're listening to the new music show with John.
19: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
20: New music show. The summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σας σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η καβαλιώτισσα Ναυαγοσόστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτηξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον λυκειωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον λιμένα της Θάσου, όταν ένας 75χρονος για άγνωστη αιτία έπεσε από το μηχανάκι που οδηγούσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 75χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα πάνω στην Εθνική Οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με μια μουσική συνάντηση που ένωσε φωνές από την Καβάλα, τη Δράμα και τη Σμύρνη, πλημμύρισε την Κυριακή η πλατεία Καπνεργάτη, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική δύναμη της μικρασιατικής παράδοσης. Η πλατεία της Καβάλας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικής μνήμης. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση Μουσικό Χαρμάνι με Νότες Μικράς Ασίας, την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Καλοκαίρι 2025, όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up guys, I'm Alex.
11: I'm Drew.
10: We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's all here. It's all here.
14: I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.
1: Hey, this is Medusa and this is our new single Melodia together with...

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η καβαλιώτισσα Ναυαγοσόστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτηξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον λυκειωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον λίμενα της Θάσου, όταν ένας 75χρονος για άγνωστη αιτία έπεσε από το μηχανάκι που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 75χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα, πάνω στην εθνική οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα, παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με μια μουσική συνάντηση που ένωσε φωνές από την Καβάλα, τη Δράμα και τη Σμύρνη, πλημμύρισε την Κυριακή η πλατεία Καπνεργάτη, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική δύναμη της μικρασιατικής παράδοσης. Η πλατεία της Καβάλας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικής μνήμης. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση «Μουσικό Χαρμάνι με Νότες Μικράς Ασίας», την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
11: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

Στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά εδώ. Καλοκαιρινός.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού, λες και μιλάμε για Καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

Λοιπόν, αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται διαφημίσεις, να σου θυμίσω

ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η Καβαλιώτισσα Ναυαγοσώστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτυξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον λυκειωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον λίμενα της Θάσου, όταν ένας 75χρονος για άγνωστη αιτία έπεσε από το μηχανάκι που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 75χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα, πάνω στην εθνική οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα, παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με μια μουσική συνάντηση που ένωσε φωνές από την Καβάλα, τη Δράμα και τη Σμύρνη, πλημμύρισε την Κυριακή η πλατεία Καπνεργάτη, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική δύναμη της μικρασιατικής παράδοσης. Η πλατεία της Καβάλας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικής μνήμης. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση Μουσικό Χαρμάνι με Νότες Μικράς Ασίας, την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά, παλιά και καινούρια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό, χρήσιμο είναι, νομίζω. El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

τώρα το καλοκαίρι, ίσως περισσότερο από το χειμώνα, βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει «Ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας» και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σε κόνησε κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή, όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα. Και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι το «βλέπω διαφορετικά». Αυτό που λες εσύ το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. This time. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η καβαλιώτισσα ναυαγοσώστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτηξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον ηλικιωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον λιμένα της Θάσου, όταν ένας 75χρονος για άγνωστη αιτία έπεσε από το μηχανάκι που οδηγούσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 75χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα πάνω στην Εθνική Οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με μια μουσική συνάντηση που ένωσε φωνές από την Καβάλα, τη Δράμα και τη Σμύρνη, πλημμύρισε την Κυριακή η πλατεία Καπνεργάτη, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική δύναμη της μικρασιατικής παράδοσης. Η πλατεία της Καβάλας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικής μνήμης. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση «Μουσικό Χαρμάνι με Νότες Μικράς Ασίας», την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η καβαλιώτισσα ναυαγοσώστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτηξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον ηλικιωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον λίμενα της Θάσου, όταν ένας 75χρονος για άγνωστη αιτία έπεσε από το μηχανάκι που οδηγούσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 75χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανενεργής οβίδας σε παλιό κλειστό συνεργείο αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα πάνω στην Εθνική Οδό Καβάλας Δράμας. Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε από τους συγγενείς του πρώην ιδιοκτήτη στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τον εγκαταλειμμένο χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ειδικός πυροτεχνουργός του στρατού ανέλαβε και μετέφερε με ασφάλεια την οβίδα παρουσία της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Με μια μουσική συνάντηση που ένωσε φωνές από την Καβάλα, τη Δράμα και τη Σμύρνη, πλημμύρισε την Κυριακή η πλατεία Καπνεργάτη, φέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική δύναμη της μικρασιατικής παράδοσης. Η πλατεία της Καβάλας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικής μνήμης. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση Μουσικό Χαρμάνι με Νότες Μικράς Ασίας, την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καβάλας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες Καβάλας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή της Χριστίνας Κοντογιάννη. Η 38χρονη αθλήτρια έχει μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα τα ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με το New Music Show και τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
3: New music show.
9: You're listening to The Weeknd.
10: Hi, I'm Bad Bunny.
3: New music show.
11: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
0: New music show. The summer edition.

Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωστής Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η καβαλιώτισσα ναυαγοσώστρια Μιχαέλα Τσαρδούλια αψήφισε τα ορμητικά ρεύματα και την κόκκινη σημαία, σώζοντας τη ζωή ενός 85χρονου λουόμενου στα Χανιά της Κρήτης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαύρος Μόλος Κισάμου, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και η κολύμβηση απαγορευόταν ρητά. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών, ο 85χρονος άνδρας μπήκε στο νερό και βρέθηκε γρήγορα να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η Μιχαέλα Τσαρδούλια βούτηξε χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έσωσε τον λυκειωμένο. Χωρίς λογιστικές υπηρεσίες θα παραμείνει η Καβάλα από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Σύλλογος Λογιστών Καβάλας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων λόγω εξάντλησης των εργαζομένων από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο